0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο στα...
3: Παντζόπουλο.
2: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη?
3: Ο ίδιος είναι.
2: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
2: Α, τον βάφτισε Μάκη.
4: Ναι, τον πήγε Κολυμπήθρα και γίνει νουνά.
2: Είναι με αυτόν.
4: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
2: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
4: Καλά, ρε, που τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
2: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
4: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη σου να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έρχεσαι μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξει τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
2: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
1: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα, είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
3: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Νότες καραμέλας.
3: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
2: Πορτοκάλο καφέ.
1: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
3: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
1: Αυτό είναι το καινούργιο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
2: Τι ωραία που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί?
3: Η Ρουσία, Μαρία.
4: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη στο να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Βάλες, βάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
6: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σκάτ.
2: Καλημέρα Νάση, καλημέρα φίλοι μας.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Πάλι είμαστε τα δυο μας, ο Δωρής Κάτς απέναντί μου, Νάνση Βλάχου, σας μιλάω. Θα είμαστε μέχρι και τις 11 για ένα τετράωρο σοου που θα έχει τα πάντα. Φυσικά θα έχουμε και επιτυχίες, περιμένουμε δικά σας μηνύματα, έχουμε έρευνες και λίγο πιο πικάντικες, έχουμε και οικογενειακά θέματα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Τι άλλο έχουμε, έχουμε ζώδια.
2: Έχουμε ζώδια, έχουμε θέματα μόδας με το φίλο μας το George Mounier.
1: Φυσικά, έχουμε τα κουτσομπολιά και λίγο από επικαιρότητα. Κοινώς, έχουμε λίγο απ' όλα. Μάλλον πολύ απ' όλα, αν σκεφτείς ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Τι έκανες χθες?
2: Εχθές βγήκα.
1: Άντε.
2: Ναι, γιατί προσπαθώ να προσαρμοστώ. Επειδή στην άδεια έβγαινα συνέχεια.
1: Στην άδεια.
2: Στην άδεια που είχαμε, ναι. Έβγαινα συνέχεια τώρα. Θέλω να μείνω μέσα για να κοιμηθώ και με λέει ο εαυτός μου βγες.
1: Ο εαυτός σου το λέει. Να σου πω, εαυτές σου, δεν σου έχουν τελειώσει τα λεφτά.
2: Έχω, πω, έχω ακόμα.
1: Sorry τώρα, ξέρεις, μια αδιάκριτη ερώτηση. Απλά επειδή είχαμε πολλές μέρες.
2: Είναι λογική η ερώτησή σου. Έχω καβάντζα, έχω.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, κάπως λέω να μαζευτώ και βγήκαμε, αλλά πήγα σε σπίτι. Πήγα σε σπίτι ενός φίλου, βρεθήκαμε εκεί. Είχε τα σουσού του, τα μωμού του.
2: Δεν μπορώ να κάτσω μέσα. Πρέπει να είμαι έξω συνέχεια.
1: Πρέπει να είσαι έξω.
2: Δεν μπορώ και σε άλλο σπίτι να πάω, πάλι δεν μπορώ. Πέρα αυγό.
1: Ασυγκράτητος μας γύρισες.
2: Έτσι είναι, οι άδειες με καταστρέφουν.
1: Σε καταστρέφουν οι άδειες. Εντάξει, τι να πω τώρα, κάτσε ό,τι μπορείς.
2: Σιγά σιγά θα στρώσω.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα έρθει ο Βασίλης, αρχίσεις πάλι, τι έκανες, τίποτα, κοιμά. Λοιπόν, περιμένουμε να μας πείτε και τα δικά σας νέα. Αν ξυπνήσατε, που είστε, αν γυρίσατε εσείς από τις διακοπές σας, αν ξεκινάτε δουλειά, αν ξεκινάτε διακοπές, γιατί είστε κι εσείς που φεύγετε έτσι προς το τέλος. Στο Viber του
2: 69 31 908 908.
1: Φύγαμε για επιτυχία τώρα.

0: Αχ, αυτό ήταν επιτυχία. Αυτό ήθελα να ακούσω έτσι πρωί-πρωί για να ξυπνήσω σήμερα που είναι Τρίτη και πήγε 25 του Αυγούστου. Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε έξυπνο μυαλό και ζεστή συμπεριφορά. Η περιέργειά σας είναι απίστευτη, αναλύετε τις λεπτομέρειες σε κάθε γεγονός της ζωής σας. Αν και είστε λογικοί και αναλυτικοί ταυτόχρονα, έχετε έντονο ένστικτο το οποίο αναπτύσσετε περισσότερο καθώς οριμάζετε. Είστε από τη φύση σας δάσκαλοι, όχι επειδή το θέλετε, επειδή έτσι σας βγαίνει και έχετε τη σοφία μέσα σας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Κλόντια Σίφερ.
1: Κορίτσαρος. Άρε Σίφερ.
0: Σαμάτα βρε σαλιάρι.
1: Λοιπόν, στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8, www.zuradio.gr, εφαρμογή Spotify και εφαρμογές για το κινητό σας iOS, Android και Radio Player.
0: Είπαμε ότι πλέον έτσι η ανατολή του ηλίου γίνεται λίγο πιο αργά και η θερμοκρασία είναι υψηλή, μέχρι τους 34 θα φτάσει σήμερα. Εντάξει, και η υγρασία κλασικά, ξέρετε, Θεσσαλονίκη από 67 μέχρι 75% το βλέπω εδώ πέρα. Σαν σήμερα να σας πω ότι ο Elton John Scott κάνει το αμερικανικό live debut του, ο 23χρονος τότε Elton John εμφανίζεται για πρώτη φορά στο LA. Πάμε για την επόμενη επιτυχία και εδώ θα είμαστε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και θα τις διαβάσουμε.

0: Ordinary και Alex Warren. Και τώρα ο Σκάς θα βγει στους δρόμους της πόλης να μας πει τι συμβαίνει με την κίνηση εκεί έξω.
1: Για πάμε
2: στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, περιφερειακός, ομαλή κυκλοφορία και για τα δύο ρεύματα, οπότε δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως πολύ ωραία είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα θεματάκια βλέπω, έχουμε λίγο στη Λαμπράκη. Η Τσιμισκή κινείται ομαλά. Η Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και η Αγίου Δημητρίου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ όμορφα.
0: Πολύ όμορφα είμαστε, αλλά είναι και πολύ νωρίς, μάλλον γι' αυτό. Πάμε να σου πω εγώ και δύο-τρία πράγματα έτσι εκεί έξω που συμβαίνουν στον κόσμο. Οι ελληνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους καταγεγραμμένους διαλόγους κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου.
1: Κάτι πήγε το μάτι μου και διάβασα.
0: Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης, μάλιστα. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις όπως λαχματζούν και μυστική συνταγή, έτσι για να συνεννοούνται μεταξύ τους. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης έδινε οδηγίες για τις τιμές πώλησης και εξέφραζε έτσι την ανησυχία του για την παρουσία των αστυνομικών. Θα σου διαβάσω έναν από τους διαλόγους που λέει: θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν.
1: Ορίστε.
0: Άκου τώρα.
1: Μήπως είναι Τούρκοι από πίσω κρυμμένοι έμποροι.
0: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Έμποροι γίνεται μεγάλη δουλίτσα εδώ πέρα και θα τα βγάλει όλα η ελληνική αστυνομία. Θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Λαχματζούν όμως και μυστική συνταγή.
1: Λαχματζούν. Το καλό το ακριβό.
0: Πάμε και στο Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα μετά τις απειλές της Τεχεράνης για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, Σκάτς και της Βουλγαρίας. Και τέλος, είχαμε και μία συμφωνία. Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να κατασκευάσουν ένα θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας με θέμα το μάγκα. Αξίας, ναι, 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Α. Κοντά στο Παρίσι θα είναι αυτό, όπως έτσι ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα. Η γαλλική προεδρία το ανακοίνωσε αυτό. Ενδιαφέρον αυτό.
1: Πολύ καλό. Και εγώ είδα ένα βιντεάκι με έναν νεαρό 21 ετών που διέσχισε την Αθηνών Κορίνθου το τούνελ και είχε τις πόρτες ανοιχτές και τέρμα τη μουσική.
0: Ρε, εσύ το είδα και εγώ.
1: Δηλαδή η βλακεία μέχρι πού έχει όρια. Ακόμη δεν έχει, το έχετε καταλάβει κάποιοι.
0: Η βλακεία δεν έχει όρια.
1: Δεν έχει όρια.
0: Νομίζω δηλαδή αυτό πρέπει να πούμε.
1: Η κινητή δίσκο ήταν αυτή. Ήταν η κινητή δίσκο αυτό.
0: Πιστεύω. Πάμε για weekend τώρα.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven. We play the hits.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
4: Crew in the morning. Εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε, η Boss Crew του Bill Nackis είναι εδώ και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11. Καλημέρα να πω στον Παναγιώτη που έχει στείλει μία φωτογραφία. Έχω ιώσει. Είναι ρε εσύ η Ανατολή του Ήλιου ή η Δύση του Ήλιου, δεν ξέρω. Ήλιος είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι φωτογραφία, δεν έχει κίνηση. Τα χρώματα είναι φανταστικά. Είναι έτσι στη θάλασσα. Αυτό που θέλεις.
5: Άρα
4: αυτό.
5: Για να πέφτει από εκεί, για να έχει θάλασσα,
4: θάλασσα
5: πρέπει να είναι.
4: Είναι Δύση.
5: Ναι, ναι.
4: Παιδιά, είναι υπέροχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλημέρα στο Χρήστο. Ο Χρήστος σίγουρα έστειλε Ανατολή, γιατί του βλέπω είναι πιο σκοτεινά και. Με έχετε και φτιάξει τώρα τη φωτογραφία. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στην Κέλλη. Πρώτη μέρα στη δουλειά η Κέλλη σήμερα, σκάζα. Να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία.
5: Καλή αρχή, μπράβο.
4: Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχει και εσύ. Εμείς δυσκολευτήκαμε αρκετά χθες. Σήμερα πιο χαλαρά ήρθαμε. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Ιορδάνη. Καλημέρα στην Πινελόπη. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα στον Άλεξ και στον Χριστόφορο. Εδώ θα είμαστε. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 69. 31 908 908 όσο ακούμε Let Me Be.

0: Ο Βασίλης μπορεί να λείπει, αλλά τα κορίτσια του είναι εδώ και η Ριρή και η Τέιτ Μακρέι τον περιμένουν πώς και πώς. Λοιπόν, σκάτς, άκου τώρα. Ναι. Είσαι από τους ανθρώπους που μιλάνε γρήγορα.
1: Γενικά ναι, μπορεί καμιά φορά με πιάνει αυτό.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει η ταχύτητα που μιλάμε, θα σου πω τώρα. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος έκφρασης. Είναι η ένδειξη για το πώς λειτουργεί ο εσωτερικός σου κόσμος σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδικό, η γρήγορη ομιλία συνδέεται συχνά με έναν εξίσου γρήγορο νοητικό ρυθμό. Πρόκειται δηλαδή για άτομα που επεξεργάζονται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα και νιώθουν την ανάγκη να τις εκφράσουν με την ίδια ταχύτητα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό παθαίνεις.
1: Μούρχονται πληροφορίες συνεχώς. Μούρχονται. Θέλω να τις πω, μούρχονται οι πληροφορίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι του έρχονται, παιδιά, θα σας το πω κι εγώ. Μου έχει πει τώρα εδώ δύο μέρες, τι δυο. Μια μισή μέρα, πολλές πληροφορίες. Μπορεί να αναγνωρίσει κανείς έτσι σε αυτό την αίσθηση ότι το μυαλό βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, σε ψυχολογικό επίπεδο, το μοτίβο αυτό συνδέεται με ενεργητικές προσωπικότητες. Αυτούς δηλαδή που γενικά θέλουν να είναι σε εγρήγορση. Δεν είναι αυτή η χαλαρή τύποι που πάνε λίγο πιο slow motion ή με ανθρώπους που έχουν έντονη τάση πρόβλεψης, ναι, και προετοιμασίας. Εσύ αυτό
1: το
0: έχεις.
1: Έχω.
0: Εσύ θες να είσαι προετοιμασμένος για το αύριο.
1: Έτσι,
0: για το
1: μ' αρέσει
0: μετά,
1: να τα προβλέπω και να τα ετοιμάζω όλα.
0: Εσείς για πείτε μας τώρα στο 6931-908-908 είστε από αυτούς που μιλάνε γρήγορα ή έχετε ένα φυσιολογικό έτσι πιο κανονικό ρυθμό. Όσο θα ακούμε τη μηχανή του χρόνου και Breathless.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες. Είπα ότι μου αρέσουν. Στείλαν κι άλλοι σκάτς. Από τυχείο τώρα μας έστειλε ο Χρήστος. Δεν έχουμε εξακριβώσει με το σκάτς.
1: Ανατολή ήλιο, Βασίλεμα, να τα γράφετε από κάτω, γιατί μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Αυτό τώρα νομίζω ότι είναι ήλιο Βασίλεμα. Ναι. Αλλά εντάξει, με μια μικρή επιφύλαξη.
1: Κοίτα, λογικά πρέπει να είναι ήλιο Βασίλεμα όλα, γιατί ποιος θα ξυπνήσει πρωί-πρωί να τραβήξει φωτογραφία Ανατολή.
0: Μία από τις φωτογραφίες ήταν διαφορετική. Εκείνη πρέπει να είναι η Ανατολή. Να πούμε ότι περιμένουμε τα ζώδια πώς και πώς και σήμερα.
1: Κριός, η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να αξιοποιήσεις καλύτερα όσα ήδη έχεις. Ταύρος, μην αγνοήσεις τις λεπτομέρειες. Δίδυμος, δώσε στους άλλους τον χρόνο που χρειάζονται για να εκφραστούν. Καρκίνος, θα έχεις μεγαλύτερη ευκολία να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Λέων, οι άνθρωποι γύρω σου φαίνεται να εμπιστεύονται τη γνώμη σου. Παρθένος, οι άλλοι είναι πιο δεκτικοί απέναντι στις ιδέες σου. Ζυγός, κάποιος μπορεί να σε στηρίξει διακριτικά. Σκορπιός, οι ιδέες και οι απόψεις σου φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Τοξότης, νέοι στόχοι και αλλαγές στον τρόπο ζωής σου μπορεί να αρχίσουν να σε απασχολούν έντονα. Εγώκερος, οι πνευματικές και ουσιαστικές επιθυμίες σου αποκτούν μεγάλη σημασία. Υδροχόος, μπορεί να αφοσιωθεί σε ένα σημαντικό project και ηχθείς, είναι πιθανό να προσελκύσεις ανθρώπους που έχουν πολλά να σου πούν.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε για Dua Lipa.

0: Lovers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simsa και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα Σκάτς.
3: Καλημέρα Νάνση.
2: 8 ακριβώς, 8 Dan Εγγλέζη σήμερα.
3: Δεν ξεφεύγουμε.
2: Εδώ θα είμαστε παιδιά μέχρι και τις 11. Είμαστε η Boss Crew. Ο Bill Nackis δεν θα είναι μαζί μας ούτε σήμερα. Θα είναι μαζί μας από εβδομάδα. Μην ανησυχείτε όμως, σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά θέματα. Μια εκπομπή φανταστική που θα τη θυμάστε για πάντα. Σας έχω φυσικά τη ροκούλουρα, έτσι, μια εύκολη συνταγή με τρία μόνο υλικά. Έχουμε τα σημάδια που δείχνουν γιατί είναι γραφτό να είστε για πάντα μαζί με το τέρι σας. Φυσικά σας έχω κάτι για τα παιδάκια σας που τώρα στις διακοπές λίγο έχει ξεφύγει το πρόγραμμα. Όλα αυτά μαζί φυσικά και με ζώος μου και τι άλλα έχουμε.
3: Και ανέκδοτο και σήμερα επιστρέφουν και τα TGI Fridays και θα παίξουμε να κερδίσετε γεύμα.
2: Απ' όλα έχουμε, αλλά πρώτα επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8.

0: Αχ, το αγόρι αυτό, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ, στον Ζου 90,8. Και πάμε λίγο για την κίνηση, γιατί κάτι μου είπε ο Τραφικούλης απέναντι.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα ατύχημα, προσοχή, Παρασκευοπούλου με Κατσιμίδη, εκεί στο ύψος του Ευκλείδη, στη Διασταύρωση. Οπότε όσοι κινήσετε από εκεί, λίγο να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στο περιφερειακό. Λίγο κινησούλα συναντάτε εσείς που κινήσετε ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας. Το άλλο ρεύμα που πάει δυτικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή ανοιχτή και στα δύο ρεύματα. Η Εγνατία, η Τσιμισκή επίσης, ακόμη και ο Αγίου Δημητρίου. Στην Διασταύρωση, στη Λαγκαδά, έχουμε εκεί στη Μενικόπολη λίγο κινησούλα και εκεί προσοχή. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Σκάτς. Εγώ σας έχω φέρει μια γρήγορη, έτσι, συνταγή να την κάνετε αύριο, να την φάτε πολύ πολύ νόστιμη.
2: Είδα,
0: πολύ
2: κάνεις.
0: Πολύ γρήγορη, με τρία μόνο υλικά θα φτιάξετε κασεροκούλουρα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και 150 γραμμάρια κασέρι τριμμένο της επιλογής σας. Θες γραβιέρα, θέλεις κάποιο άλλο κασέρι, ό,τι αγαπάς. Φτιάχνετε τη ζύμη σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύετε το γιαούρτι με το αλεύρι και πολύ εύκολα ζυμώνετε με τα χέρια σας. Αλήθεια σας λέω, θέλει ένα το πολύ 2 λεπτά μέχρι να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στα χέρια. Προσθέτετε μετά το τριμμένο το

0: Δεν βγαίνει τίποτα. Κολλάν τα αλεύρια. Ο φούρνος δεν ξέρω δεν ψήνει εκείνη τη στιγμή.
1: Καίγεται το σύμπαν.
0: Όλα τα στραβά συμβαίνουν τότε.
1: Σκάτς, μήπως θα κάνουμε φέτος μια σειρά ο Σκάτς στην κουζίνα. Να το συζητήσουμε.
0: Είναι πολύ δύσκολο για μένα.
1: Να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε για σενιωρίτα τώρα.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ είμαστε Σάμπλινιν και τι έχουμε. Έχουμε κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο που ξέρετε ότι τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου είναι μοναδικά.
1: Λοιπόν, Νάνση, πάμε λίγο στον προπονητή μας εδώ, τα Αριανά, τα λέμε εμείς μεταξύ μας. Γιατί
0: κάτσω.
1: Ο άλλος έκανε. Θα ξεκινούσε ο άλλος. Λοιπόν, Βασίλης Πανούλης και Ολυμπιάκο Ψωνίδου είναι ακόμα σε χαλαρές στιγμές, Νάνση, στην παραλία στην Πάρο βρίσκονται. Κάνουν τις διακοπές τους, περνάνε όμορφα γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει και η προετοιμασία. Έτσι, Βασίλη, ξεκουράσου τώρα που μπορείς. Μετά έχεις να αναλάβεις τον μεγάλο Άρη.
0: Εν τω μεταξύ είδα ότι ο ένας ο γιος του παίζει μπάσκετ, έτσι το είδες. Και πρέπει να είναι και καλός.
1: Λογικά.
0: Καλά, έχει και 7 παιδιά, 6. Δεν ξέρω πόσα έχει. Πώς
1: είναι,
0: είδα ένα βιντεάκι
1: παιδιά,
0: που ήταν
1: 6.
0: Στο γήπεδο και έπαιζε ο γιος του. Πρέπει
1: ο
0: να είναι.
1: Ο πρώτος του γιος έχει γεννηθεί το 2010. Άρα τώρα θα είναι 16 χρονών, άρα λογικά μπορεί να παίζει και μπάσκετ.
0: Άρα ορίστε, να τον κλείσουμε και αυτό, να παρακαλώ.
1: Συνεχίζουμε και παραμένουμε στα νησιά, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος κάνει τα νυχτοπερπατήματά του στα Ματογιάννια. Περνάει και αυτός όμορφα στη Μύκονο. Και φύγαμε τώρα, πάμε σε ένα βλάχο, τον Νίκο τον Αλιάγα, ο οποίος βρίσκεται μάλλον στο χωριό του, στη Στάμνα Μεσολογγίου. Χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια και φόρεσε και την παραδοσιακή φουστανέλα της εποχής τότε του χωριού. Και άιντε τα κλαρίνα!
0: Βλάχο τον είπες γιατί είναι βλάχος όντως. Είναι.
1: Βλάχος δεν είναι εκεί στη Στάμνα Μεσολογγίου.
0: Δεν ξέρω. Τι θα είναι. Εσύ μπορεί να είναι.
1: Τι να είναι, Σαρακατσάνος.
0: Σαρακατσάνος, γιατί. Δεν ξέρω. Ας μας ενημερώσει κάποιος.
1: Τι μπορεί να είναι εκεί.
0: Τι είναι αυτή εκεί στο Μεσολογγίου. Λοιπόν, όσο το διερευνούμε εδώ με το Σκατζόχυρο που είπε και βλάχο τον Νίκο, αλλά αγαπώ το πουθενά τώρα. Πάμε για επιτυχία.

0: Buffalo Rivers. Εδώ βλέπω μηνύματα και για το Breathless που παίξαμε την προηγούμενη ώρα και για αυτό. Τι μας κάνετε, τι τραγούδια είναι αυτά, τι μας θυμίζετε. Καλημέρα στην Κέλλη, καλημέρα και στην Μέη, καλημέρα και στη Μέρη που της άρεσαν πάρα πολύ οι επιλογές μας οι σημερινές. Και τώρα Σκάτς, θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: πώς θα καταλάβεις, ποια είναι τα σημάδια ότι έχεις βρει το άλλο σου μισό.
1: Με ενδιαφέρει πολύ.
0: Γιατί ξέρω
1: αυτά τα σημάδια ψάχνω τόσα χρόνια και
0: έγιναν γνωριμίες τώρα το καλοκαίρι. Έγιναν γνωριμίες, μην τον ακούτε τι λέει.
1: Και εκεί στη Βέρεια που πήγα, εκεί στο το καφέ που στο φέρνουν με τον μπρίκι,
0: ναι, από ναι, ναι.
1: Είχε δύο φοβερές κοπέλες.
0: Φοβερές
1: κοπέλες.
0: Δεν ήξερες για να διαλέξεις.
1: Δεν ήξερα για να διαλέξω. Αλλά το ξανθό μου άρεσε περισσότερο με το καρέ.
0: Το ξανθό το κορίτσι.
1: Το ξανθό το καρέ.
0: Αν μας ακούει το ξανθό το κορίτσι, να ξέρει.
1: Εκεί στο μπούρο, νέο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό που στο φέρνουμε τον μπρίκι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Που έλεγε και το Βασίλη να πάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, αν με αυτό το ξανθό το κορίτσι είσαι εαυτό σου χωρίς φίλτρα, είναι σημάδι ότι είναι η ιδανική. Αν διαφωνείτε, τώρα δεν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά λέω, αν διαφωνείτε με υγιή τρόπο, δηλαδή όχι να μην μαλώνετε, όχι να μην τζακώνεστε, αλλά να μην υπάρχουν έντονα και να μην θέλετε να νικήσετε ή να πληγώσετε τον άλλον, τότε η σχέση σας είναι θωρακισμένη και πάει καλά, Σκάτ.
1: Καλό αυτό.
0: Όταν κοιτάζετε προς την ίδια κατεύθυνση για το μέλλον, δηλαδή τα σχέδιά σας συμπίπτουν για το μέλλον. Δεν θες εσύ, ας πούμε, να κάθεσαι να ράζεις το μέλλον μπροστά σε ένα ποτάμι και αυτή να θέλει να κάνει hiking και παραπέντε. Δεν θα ταιριάζεται. Όταν επικοινωνείτε χωρίς λόγια, αυτό μάλλον το έκανες,
1: ναι, ναι,
0: τηλεπαθητικά,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι επικοινωνήσατε. Και τέλος, όταν είναι ο πρώτος άνθρωπος που θέλεις να πάρεις τηλέφωνο όταν γίνει κάτι πολύ καλό.
1: Και
0: όταν
1: να το πεις,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: όταν
1: να
0: σου βγαίνει κάτι πολύ καλό, σκέφτεσαι, αχ, θα πάρω την καλή μου να της το πω, ναι, πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι καλό σημάδι.
0: Αυτά είναι τα σημάδια ότι η σχέση σας θα κρατήσει. Τώρα εγώ βλέπω ένα σημάδι εδώ που αναβοσβήνει. Φεύγουμε για διαφημίσεις και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
2: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Αχ, μα σε καλώ σου, με τρόμαξες.
13: Στη σειρά σου, καλέ.
12: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
13: Μου, και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
14: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
15: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
16: Bill Nackis and the Boss Crew
15: in the morning.

0: Edge of Desire εδώ στον Ζου 90,8 και έρχεται καύσωνα σκάτσει τι επόμενε μέρε. Ειδικά στην Αττική θα χτυπήσει εκεί στο 39-40. Έχουμε και 7 μποφόρ, βλέπω.
1: Και αέρα δηλαδή.
0: Βέβαια στο Αιγαίο. Και πώ αντιμετωπίζουν την πάρα πολύ ζέστη, την πολύ. Τον καύσωνα και την ακραία ζέστη στη Βόρεια Κορέα, θέλει να μάθει.
1: Στην Κορέα έχουν εκεί τόσο πολύ ζέστη, ακραία.
0: Έτσι λέει. Η κρατική τηλεόραση τη Βόρεια Κορέα πρότεινε στους πολίτες να πίνουν 1 λίτρο μπύρας για την αντιμετώπιση του καύσωνα.
1: Ωραίος και ο Χου Κιμίχ, ποιος είναι ο πρόεδρος. Ο Κιμ Γιοκούν.
0: Κιμ Γιοκούν θέλει να πίνουν μπύρες. Το μέσο παρουσίασε το αλκοόλ ως αποτελεσματικό ρόφημα υγείας κατά της ακραίας ζέστης. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και σε όλες τις παραλίες εγώ είδα τα μπυράκια να πηγαίνουν
1: και να έρχονται. Τραβιέται η μπύρα όταν στη φέρνει και σε παγωμένο ποτήρι. Είναι κάποιοι που βάζουν τα ποτήρια, τα βάζουν στην κατάψυξη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βγαίνουν πάγος.
0: Και τις μπύρες. Και τα μπουκάλια της μπύρας και τα φέρουν έτσι και μέσα σε πάγο.
1: Παραγγείλω δυο μπύρες να πιούμε εδώ, Νάση.
0: Μόνο αυτό.
1: Έτσι και κανένα ποπκόρν να μας φέρουν.
0: Μόνο αυτό μας έλεγε. Κοίταξε, τώρα είναι 8.30 κατά τις 10.
1: Τραβιέται μια μπυρίτσα έτσι.
0: Τραβιέται μια μπυρίτσα. Και ένα τοστάκι.
1: Α, τι ωραία.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι οι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι η συμβουλή αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Το αλκοόλ λειτουργεί ως διουρητικό, επιταχύνει την απώλεια υγρών και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σοβαρής αφυδάτωσης. Για την ασφαλή προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι επιστήμονες συστήνουν αποκλειστικά την κατανάλωση άφθονου νερού και φυσικών χυμών. Τώρα, εσείς θέλετε να πιείτε νερό, πιείτε. Θέλετε να πιείτε μπυρίτσα, πιείτε. Από εμάς είναι ok. Ροκ μπάντα για τη συνέχεια.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Αζίζαμ, και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ο Σκατζόχυρος έχει φέρει και σήμερα ανέκδοτο. Μας έχει κάνει εδώ έναν πρόλογο. Έχω αρχίσει ήδη και φοβάμαι. Κλείσε το κλιματιστικό για να είμαστε σίγουροι. Ετοιμάσου, βάζω και το δικό σου το.
1: Γιατί το γλυφιτζούρι κάνει συνέχεια ερωτήσεις.
0: Αχ, Παναγιά. Το γλυφιτζούρι κάνει ερωτήσεις.
1: Ναι, κάνει.
2: Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Γιατί είναι ζαχαρωτό.
0: Όχι.
1: Έλα, γιατί. Δεν το έχουμε σήμερα.
0: Όχι, δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Δεν περνάει.
1: Κόπηκε.
0: Και χθες μας είχες τόσο έτσι καλομάθη. Ξεκινήσαμε τόσο ωραία.
1: Αυτό έπεσε σήμερα στο μάτι μου.
0: Ζαχαρωτό. Στείλτε ρε παιδιά μηνύματα 6931908908. Σχολιάσε το ζαχαρωτό ανέκδοτο του Σκατζόχυρου.

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο μου.
2: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σχολή!

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
10: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
10: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Αυτοί είμαστε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Καθημερινά 7 με 11 το πρωινό που αγαπάς. Το πρωινό έτσι που σε ξυπνάει και σε στέλνει στη δουλειά σου με καλύτερη διάθεση, με περισσότερη τρέλα που σας κάνουμε παρέα καθημερινά από Δευτέρα
2: είναι
1: μέχρι
2: extra
1: Παρασκευή.
2: Large πρωινό, τετράωρο σόου.
1: Και είμαστε τα δυο μας για σήμερα και για αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα είμαστε ολόκληρη ομάδα. Bill Nackis επιστρέφει. Είναι εδώ στα μετόπιστεν. Κάνει δουλίτσα σοβαρή για εμάς όλους. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί εδώ ένας μου έγραφε μήπως είναι στην Τίνο ακόμα.
2: Ω, γύρισε.
1: Γύρισε από την Τίνο. Καλημέρα να πούμε στον Πέτρο, τον οποίο τον απογοήτευσε. Σκάτ, λέει. Σκάτ, σήμερα το ανέκδοτο μας απογοήτευσε.
2: Δεν ήταν τόσο καλό, ε.
1: Όχι, κρίμα. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Καλημέρα, Νατσούλα Θοδωρή. Λευτέρη, πού ήσουν χθες? Δεν έδωσες παρουσία στην πρεμιέρα της εκπομπής μας. Καλημέρα και στη Λίτσα. Και τώρα θέλω λίγο να βγεις στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Έχουμε κάποιες αλλαγές. 9 η ώρα πήγε άλλωστε. Οι περισσότεροι έχετε ξυπνήσει και φεύγετε για τις δουλειές σας. Πάμε στο περιφερειακό. Λίγο το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει στο ύψος της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει σοβαρά θεματάκια και στα δύο ρεύματα. Η Ανθέων βλέπω έχει ένα μικρό μποντιλιάρισμα, ενώ η Τσιμισκή, η Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα αυτά κινούνται ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε και το Ζωσμουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα, όμως να ξέρετε ότι ξεκινάμε και την παιχνιδάρα μας με τις ιστορίες. Για να κερδίσετε μία διωρεό επιταγή 20 ευρώ για τα TGI Fridays, έχουμε, τι άλλο έχουμε, έχουμε φυσικά και χρυσό κουκουνάρι. Και
2: το τραγούδι της ημέρας.
1: Και το τραγούδι της ημέρας. Και φυσικά μια φοβερή έρευνα, έτσι για να γεργελιστείτε λίγο.

0: Σούρα, είστε εδώ στον Ζου 90,8 και Σκατζόχερη, δεν πιστεύω να κάνεις και εσύ αυτά που διαβάζω ότι έκανε ένας τύπος εδώ στην Ιαπωνία.
1: Θα σου πω, για πες.
0: Ο οποίος συνελήφθη για απάτη γιατί έβγαινε με 35 γυναίκες.
1: Ναι.
0: Με 35,
1: δεν είναι απάτη αυτό.
0: Και έλεγε στην καθεμία διαφορετικά γενέθλια ώστε να λαμβάνει συνέχεια δώρα.
1: Τι αλάνι, λοιπόν, αυτό είναι αλάνι, δεν είναι απάτη.
0: Αυτός ήταν ο Τακάσι Μιγιαγκάουα, 39 ετών τότε. Κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με περισσότερες από 35 γυναίκες. Και να ακούτε, κορίτσια και έξω, σκάτς, δεν το θεωρεί παράνομο αυτό. Το πιο περίεργο όμως ήταν ότι σε κάθε μία έλεγε και διαφορετική ημερομηνία γενεθλίων. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, δεχόταν συνεχώς δώρα για τα υποτιθέμενα γενεθλία.
1: Ναι, αλλά έπρεπε
0: του
1: να κερνάει κιόλας.
0: Δεν ξέρω αν περνούσε. Λέει ότι η συνολική αξία των δώρων και άλλων αντικειμένων που φέρεται να έλαβε λόγω των γενεθλίων ήταν περισσότερο από 100.000 γεν.
1: Άρα πήγαινε με γυναίκες που κάναν καλά δώρα. Είχε συντρόφους που κάναν καλά δώρα.

0: να μιλάνε και να επικοινωνούν μεταξύ τους στα διαφορετικά θύματα. Τελικά κατάλαβαν ότι υπήρχαν και διαφορετικές ημερομηνίες γενεθλίων. Απευθύνθηκαν στην αστυνομία, ναι, και κατηγορήθηκε ο φίλος σου. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα ήταν φίλος σου. Άμα τον ήξερες.
1: Μπορεί να τον ακολουθώ στο Instagram.
0: Ο Τακάση Μιγιαγκάουα, μακριά από τον Τακάση, μακριά και από το σκατζόχυρο, κορίτσι από εδώ και πέρα.
1: Κάντε μου δώρα!
0: Το ματάκι του έχει γυαλίσει επικίνδυνα. Χάπι για τη συνέχεια εδώ με Pharrell Williams.

0: Δεν σου είπα, Σκάτσιν, είδα τελικά την ταινία K-pop Demon Hunters. Τώρα που ακούσαμε και το τραγούδι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραία ήτανε.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε. Ήταν ωραία. Δηλαδή. Δεν
1: να το δω
0: ήταν...
1: εγώ.
0: Ναι, δες το.
1: Θα
0: άνετα, αρέσει. Θα
1: έχει
0: αρέσει.
1: Μουσική μέσα έτσι, ωραία.
0: Έχει αρκετή μουσική και είναι και περιπέτεια ντεμέκ που σ' αρέσουν εσένα αυτά. Θα σ' αρέσει, θα σ' αρέσει. Και τα τραγούδια αυτά ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ. Είπαμε, θα πάμε και στη συναυλία. Δεν θα πάμε στην αυλία.
1: Κοντεύει εδώ στη Μονή Λαζαριστών.
0: Για K-pop. Λοιπόν, πριν τα κάνουμε όλα αυτά, τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί σας. Έχουμε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε μία δωρεοπιταγή για σας αξίας 20 ευρώ. Άμα κάνετε μία ιστορία, επανέρχεται αυτό το παιχνίδι σήμερα. Θέλουμε μία ιστορία. Ξέρετε ότι πάντα έτσι την πρώτη ιστορία την κάνει ο Σκατζόχυρος με όχι πάντα μεγάλη επιτυχία. Δύο λέξεις θα σας δώσουμε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει εσείς να φτιάξετε μία ωραία ιστορία. Λοιπόν, Σκάτσε, εσένα.
1: Η πρώτη λέξη.
0: Η δικιά σου πρώτη λέξη είναι το Ήλιο Βασίλεμα.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη λέξη για σένα.
1: Ωραία.
0: Κάτσε λίγο να σκεφτώ τώρα. Ο Βασίλης θα σου έβαζε κάτι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Εγώ λίγο σε λυπάμαι. Η δεύτερη λέξη είναι η μάνα.
1: Η μάνα.
0: Περίμενε να σου βάλω και το χρόνο σου.
1: Έτρεξα κάτω στην παραλία να προλάβω να δω το ηλιοβασίλεμα και παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι και λέω «Μάνα, το πρόλαβα!»
0: Έλα, περνάει για πρώτη ιστορία. Λοιπόν, στο 2312-32-908 είναι το σταθερό μας. Περιμένουμε τώρα τα τηλεφωνήματά σας από τώρα για να μας πείτε μια ιστορία. Η πρώτη λέξη και για σας θα είναι το Ήλιο Βασίλεμα. Η δεύτερη λέξη θα σας την πούμε στον αέρα. Κάποιος είναι εδώ? Όχι. Είναι κάποιος εδώ, μήπως? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Ανδρέας.
0: Ανδρέα, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, εσείς?
0: Είσαι ο πρώτος που βγαίνεις αυτή τη σεζόν. Είσαι ο πρώτος μας ακροατής, παίχτης. Ελπίζω να είσαι γούρικος.
2: Το ελπίζω.
0: Τι σου λένε, είσαι καλότυχος γενικά ή είσαι μαύρη κάλτσα?
2: Εντάξει, γενικά καλά.
0: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο όμως. Θέλω πιο πολύ σιγουριά. Θέλουμε να πάει πολύ καλά αυτή η σεζόν. Είσαι έτοιμος να παίξεις το παιχνίδι μας?
2: Πανέτοιμος.
0: Ωραία, λοιπόν, και για σένα η πρώτη λέξη είναι το Ήλιο Βασίλεμα και τη δεύτερη λέξη για να σε δυσκολέψει θα σου τη δώσει ο Σκατζόχυρος σήμερα.
1: Είναι τα ρεβίθια.
0: Ρεβίθια, πάμε.
2: Ήμουνα στην παραλία και ενώ έτρωγα ρεβίθια έβλεπα ένα ωραίο Ήλιο Βασίλεμα.
0: Καταπληκτικός.
1: Φοβερός.
0: Υπέροχος. Όχι, εντάξει, περνάει. Για πρώτη ιστορία, για πρώτο παιχνίδι, περνάει. Θα μείνεις για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Έχεις κερδίσει ένα γεύμα στα TGI Fridays.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagia Mo. Please do the radio.

0: Και ο Χάρης Στάιλς είναι εδώ και ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το αγόρι που επικοινωνούμε μαζί του καθημερινά από το ατελιέ του στη Λάρισα. Καλημέρα, Ζορς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αχ, αγαπημένες μου χερίλα. Φοβερό το Χάρη.
0: Ξέρω, ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ και το στυλ του και τα τραγούδια του.
1: Στυλάτος το λέει και το όνομά του.
0: Μα τι χιουμορίστας που είσαι σήμερα, Ζορς.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Για πες μου, τι μας έχει σήμερα, τι έφερες?
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου όμορφες, ακόμη και αν τελείωσαν οι διακοπές σας, εσύ πρέπει να πας στη δουλειά σου. Ναι, το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Είναι,
1: δεν
0: είναι.
1: Πότε βρε θα καθώσουν κιόλας.
0: Έλατε.
1: Θα βαριώσουν άλλωστε. Πρέπει να πας στη δουλειά σου και πρέπει να πας και στη δουλειά σου όμως στυλά την άνθη μου.
0: Αυτό ναι, για πες το, πώς θα το κάνω.
1: Ωραία ήσουν εκεί στα νησιά που ήσουν, κρατούσες από το στυλ τον αέρα, τη φινέτσα. Πρέπει όμως να το διατηρήσεις και στη δουλειά σου. Γι' αυτό σου προτείνω εγώ πολύ ωραίους ιδιασμούς να φορέσεις. Όπως είναι το τζιν παντελόνι με ένα πολύ ωραίο ριγέ μπλε πουκάμισο.
0: Α, ωραίο, μ' αρέσει το ριγέ.
1: Εύκολο, άντε τη σηματάκι. Mm-hmm. Επίσης έχω να φορέσεις μια πολύ ωραία, έτσι να θέλεις, μάξι μαύρη φούστα.
0: Ναι.
1: Με λευκό πουκάμισο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός αυτό.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Λευκό τζινάκι εδώ πέρα.
0: Α.
1: Γιατί μπορείς να θες μετά τη δουλειά σου να πας ένα κρασάκι με τις φίλες σου ή με κάποιο συνάδελφό σου. Έτσι, οπότε επιλέγουμε λευκό τζινάκι με μαύρο ωραίο κορμάκι.
0: Mm.
1: Και τέλος ένα πολύ ωραίο άνετο φόρεμα με τυράντες που είναι πάρα πολύ στη μόδα και με μια ζωνούλα στεντμέντ και είσαι καταπληκτική και πανέμορφη.
0: Αχ, Ζορς, τι ωραία που μας τα είπες και σήμερα, γιατί πραγματικά μόνο το στυλ και να κάνουμε styling μας ανεβάζει τη διάθεση εμάς τις γυναίκες
1: είναι
0: τώρα που γυρίσαμε.
1: Να ψάχνεις, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στα κορίτσια.
0: Έχουμε και κάτι να κάνουμε, γιατί υπάρχει αυτή η μιζέρια ότι γύρισα από τις διακοπές, τελείωσαν όλα. Αλλά με τις δικές σου συμβουλές, έτσι κάπως αναπτερώνεται
1: έτσι,
0: το ηθικό.
1: Και δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Ευχαριστούμε, Ζορς. Αύριο πάλι θα είσαι εδώ την ίδια ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Μυρίζει λουχουδιά. Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Upside Down, και ενώ ο Σκατζόχυρος ετοιμάζει το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς σήμερα, να σας πω ότι ο Ηλίας Βρετός, παιδιά, έκανε κατάδυση στο ναυάγιο του Δίστος,
1: ναι,
0: δηλώνοντας πως πραγματοποίησε ένα όνειρο των παιδικών του χρόνων. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του, έχει ανεβάσει και φωτογραφικό υλικό, και βλέπω και την Sydney Sweeney, η οποία έκανε wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης.
1: Τι είναι το wing walking όμως, λοιπόν, το κατάλαβα.
0: Να σου πω κάτι, αυτό είναι κάτι φανταστικό που είδα και μια 97χρονη που το έκανε.
1: Ναι.
0: Είσαι δεμένος σε ένα αεροπλάνο πάνω στα φτερά του αεροπλάνου.
1: Και εκείνο πετάει.
0: Και εκείνο πετάει.
1: Είναι δεπαγόνηση και πάνω, πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι τόσο ψηλά, ρε, είναι τα πιο μικρά τα αεροπλάνα, δεν είναι τα αεροπλάνα τα
1: πνευματικά. Α, είπα και εγώ.
0: Όχι. Και πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι είδα μια ανάρτηση μιας 97χρονης που το έκανε.
1: Το λέει η καρδούλα της ακόμη.
0: Και να σου πω κάτι, αυτή θα σκέφτηκε και να
1: πεθάνει. Σε τι έχω να χάσω. Τι είχα.
0: Τι νέσα τη ζώλα μου. Εσύ θα έκανες κάποιο extreme έτσι.
1: Μ' αρέσουν γενικά, ναι, αλλά θέλω λίγο θάρρος, φοβάμαι, αλλά με κάνει όμως να κάνω κιόλας.
0: Έχεις κάνει κάτι?
1: Όχι, δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι.
0: Άρα θα περιμένουμε σαν 97 σου να κάνεις κάτι.
1: Άμα φτάσω
0: μέχρι εκεί. Δεν θα έχεις κάτι να χάσεις. Λοιπόν, τι μας έχεις
1: σας
0: σήμερα?
1: Λοιπόν, σας πάω 4 Σεπτέμβρη του 2012. Η Αλίσια Κις και η Νίκη Μινάζ ερμηνεύουν Girl on Fire.
0: Αχ, πάρα πολύ μ' αρέσει.
1: Λίγο να ραπάρουμε.

0: έχουμε φάει κόλλημα με τον Παπαούτε. Εδώ στον Ζου 90,8 είμαστε. Και να πούμε μια καλημέρα στον Τζον Τσάν που ήρθε και αυτό στην παρέα μας. Καλημέρα και στη Φρόσο. Αγαπημένα μου πλάσματα, καλημέρα σας. Να είστε γεροί και δυνατοί. Σε άλλα, σας φιλώ γλυκά. Πάμε δυνατά και αυτή τη σεζόν.
1: Καλημέρα και στην Βάνα και τη Μαρία που απόλαυσαν Παπαούτε που τους αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε και χρυσό κουκουνάρι να ακούσουμε.
0: Το έχουμε το χρυσό κουκουνάρι. Θα ήθελα λίγο να χαμηλώσετε, γιατί είναι ο Κρίσο Γκότσης, ο οποίος τραγουδάει μία επιτυχία του Φέρι.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες άμα θα πονά θα πονάς, είπες και τι δεν είπες.
0: Έχει βάλει και κάποιο εφέ.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες ψάχνω τελικά για να βρω, αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες.
1: Ωραίος.
0: Πολύ στεναχωρός.
1: Το μπαλέτο του λείπει μόνο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ στεναχωρέθηκα. Το έλεγε με στεναχώρια.
1: Γιατί κάτι φανταζόταν.
0: Σαν να είχε πονέσει ο Κρίς. Του το δίνω.
1: Το πάρει. Εμένα μ' άρεσε. Ωραίος.
0: Εσύ, έτσι. Δίνουμε και στην Σαμπρίνα Κάρπεντερ φυσικά το χρυσό. Και εσπρέσο τώρα.

0: hours. Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλέ φορέ. Πόσε είναι πολλέ φορέ.
1: Πάμε, οι χελώνε που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορέ.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη 3 μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
11: Στη σειρά σου, καλέ.
10: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
11: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
12: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ναι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το τετράωρο σοου που αγαπάτε. Έτσι, αυτό που σιγά σιγά σας ξυπνάει, σας ταΐζει και σας στέλνει στη δουλειά σας. Μέχρι τις 11 δηλαδή μπορείτε να τα κάνετε όλα. Προλαβαίνετε άνετα. Καλημέρα, Σκάτ.
2: Καλημέρα, Νάση. Άλλη μια ώρα εδώ παρέα μαζί.
1: Και θέλω τώρα αρχικά να βγούμε στους δρόμους της πόλης, να μου πεις αν έχουμε κανένα θέμα.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ακόμη είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Γενικά πρέπει να είστε και εσείς σε άδεια. Δεν έχετε επιστρέψει στις δουλειές σας και μπράβο σας γι' αυτό. Λίγο περιφερειακός κολλάει στο ύψος Τριανδρίας για εσάς που κινείστε ανατολικά. Το άλλο ρεύμα κινείται υπερτέλεια. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει όμως θεματάκια και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Μοναστηρίου. Όλα είμαστε OK και η Λαγκαδά τα γνωστά προβλήματα που έχει στα φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίου.
1: Ωραία, να πούμε και μια καλημέρα στην Νατάσα, στον Αντώνη και στην Φανή που έστειλαν τα μηνύματά τους. Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, 25 Αυγούστου, έχετε έξυπνο μυαλό και ζεστή συμπεριφορά. Κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και λατρεύετε να μιλάτε με ανθρώπους σε κάθε περίπτωση. Αν και είστε λογικοί και αναλυτικοί, ταυτόχρονα έχετε έντονο ένστικτο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Κλόντια Σίφερ. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Σκάτς, χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Πάμε για Let Me Be.

0: εντάξει, κομματάρα, και αυτό είναι επιτυχία και το ακούτε εδώ στον Ζου 90,8 και στο πρωινό. Το Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Έχουμε μπει στην τελευταία μας ώρα. Σκατζόχυρε, σε βλέπω στεναχωρημένο. Τι, δεν θες να φύγουμε σήμερα?
1: Δεν θέλω, αρχίζω συνηθίζω πάλι. Και ξέρεις ότι εγώ τύπος είμαι, ότι δεν μ' αρέσει, δεν λείπω.
0: Ναι, ναι, δεν λείπει ποτέ.
1: Δεν λείπω και τώρα αρχίζει να μ' αρέσει πάλι.
0: Και αρχίζει, μπαίνει και λε τώρα μην τελειώσουμε. Ναι. Α, κάνουμε ακόμα μια ώρα. Λοιπόν, πριν όμω το τέλο, σου έχω φέρει εδώ μια έρευνα ότι τα μικρά πράγματα μετράνε περισσότερο τελικά από τι μεγάλε ρομαντικέ κινήσει που μπορεί να κάνει σε μια σχέση. Γιατί εσύ, αυτό ο τύπο που φοβάσαι ότι άμα μπει σε μια σχέση θα σου ζητάνε πολλά πράγματα.
1: Δεν είναι όμω έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έρευνα του Gottman, υπάρχουν οι μικρές αυτές καθημερινές προσπάθειες που κάνουν το ζευγάρι πιο δεμένο μεταξύ τους. Συνδεόμαστε πιο πολύ, λέει, με τον σύντροφό μας άμα του πούμε τι λες να φάμε σήμερα.

0: Το σκυλάκι που δείχνει έτσι λίγο τρυφερότητα, συντροφικότητα. Ναι. Αυτά λέει τα μικρά. Είναι πολύ σημαντικά. Η σχετική έρευνα του κυρίου Γκότμαν αναφέρει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευτυχισμένων και των δυστυχισμένων ζευγαριών στην ανταπόκριση σε αυτές τις μικρές προσπάθειες σύνδεσης. Γι' αυτό μη τη φοβάσαι τη σχέση. Μπες να είναι αυτή η χρονιά, αυτή η σεζόν, 26-27, ναι, που θα σε δούμε, ρε παιδί μου, ζευγαρωμένο.
1: Για να το δούμε.
0: Να έχουμε κι εμείς υλικό τώρα. Έχουμε κάνει τους δικούς μας τους συντρόφους. Από πάνω μέχρι κάτω τους έχουμε.
1: Τους έχουμε μάθει.
0: Ναι, μέχρι και την βρακή φοράνε. Και η Ειρήνη και ο Κώστας.
1: Τα ξέρουμε όλα.
0: Θέλουμε κάτι από εσένα. Θέλουμε λίγο τυράκι.
1: Έτσι, να άμα γίνει, θα τα λέμε.
0: Έτσι, να γίνει κάτι, να γίνει.

0: Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile, έτσι λίγο σαν να ερωτευτήκαμε αυτή την ώρα και θα ξερωτευτούμε γιατί ο Σκάς φυσικά έχει φέρει τα κουτσομπολιά του.
1: Θα πάμε σε ένα πολύ όμως ερωτευμένο ζευγάρι, την
0: Άρα
1: Dua Lipa.
0: Θα συνεχίσουμε τον έρωτα.
1: Ναι, την Dua Lipa και τον Callum. Callum Turner, να το αναφέρω ολόκληρο το όνομά του. Σβήσανε τούρτες για τα 31 γενέθλια της Dua Lipa. Και μάλιστα δύο.
0: Πινάκι του, Dua, έτσι.
1: Μια χαρά κι ο άλλος, μια χαρά. Και μάλιστα σβήσαν δύο τούρτες. Και στην πρώτη τούρτα επάνω την αποκαλεί μπεμπέ. Τώρα την αποκαλεί μπεμπέ. Περιμένουν κανένα μπεμπέ? Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό το γράφει ή το λες εσύ?
1: Το λέει Happy Birthday, μπέμπα.
0: Μπέμπα, πώς λέει μωρό μου, ας πούμε, κάποιος την καλή του. Έλα, ναι. Μωρό μου.
1: Α, το μπέμπα είναι, ας πούμε, στα αγγλικά λες κάποια έτσι την αποκαλεί μπέμπα.
0: Ναι, μπέμπα.
1: My μπέμπα μου. My μπέμπα μου.
0: Λοιπόν, είσαι μωρό, όταν τα λες αυτά.
1: Πάμε τώρα και λίγο στο σκατσάι, το συγκρότημα από τα κορίτσια, αυτή η υπέροχη πεντάδα, η οποία κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200, σύμφωνα με το άλμπουμ τους, το οποίο πούλησε να ζει 145.000 πωλήσεις έκανε το άλμπουμ.
0: Wow, μπράβο και πάλι μπράβο. Εγώ να σας πω λίγο στα χρηστικά ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Χαλκιδική και υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχουμε θερινές εκπτώσεις οι οποίες συνεχίζονται και τελειώνουν μέχρι και 31 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή. Οπότε προλαβαίνετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας, εσείς που δεν έχετε προλάβει, δεν ολοκληρώσατε τις αγορές σας. Πάμε για ακόμα μια επιτυχία και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.

0: Sing από τον Calvin Harris. Είναι ο ύμνος του καλοκαιριού, πιστεύω, αυτό το τραγούδι. Και να στείλουμε τις καλημέρες μας εδώ στην Νατάσα. Καλημέρα, παιδιά. Χαλασμένα ακουστικά είχε ο φίλος στο TikTok. Εκείνο το για το χρυσό κουκουνάρι μας σχολιάζει, ναι. Νατάσα. Ο Σάκης, καλημέρα, παρεάκι. Χαίρομαι που σας ακούω και πάλι. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σεζόν, βρε, όχι χρονιά τώρα.
1: Χρονιά το Δεκέμβρη.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, ναι, και μετά σε καπακώνη. Δεν θέλω σχέση, μόνος. Καλημέρα σας, μας έστειλε. Γιατί ρε Παναγιώτη.
1: Το καπακώνουν τον Παναγιώτη, δεν θέλει.
0: Ποια σε καπακώνη. Γιατί.
1: Εντάξει, μπορεί να το λέει, θες να συγκατοικήσουμε, να κάνουμε μαζί, να βρούμε ένα σπίτι. Δεν θέλει τέτοιο Παναγιώτη.
0: Δεν θέλω,
1: εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ παρέματο κάτι κάνεις. Καλημέρα και στο Στέλιο. Έχουμε, λέει, επέτειο γάμου 8 χρόνια σήμερα. Να τα κατοστήσετε.
1: Λέει, ορίστε. Να ζήσετε.
0: Ορίστε. Ναι. Απ' τη μία έχουμε τον άλλο που δεν θέλει να τον καπακώνουν και εσένα. Και οι άλλοι εδώ, τι ωραία.
1: Τα 8 χρόνια, μπράβο.
0: Καλημέρα να πούμε και στην Πινελόπη, η οποία μας λέει ότι 31 Οκτώβου είναι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα τελειώσουν, ναι, οι εκπτώσεις. 31 Οκτώβου, τι είπα, Παρασκευή. Αν είπα Παρασκευή, λάθος μου. Τη Δευτέρα. Φεύγουμε για διαφημίσεις τώρα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της ημέρας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
7: Γιατί το πάρτι
10: Let's get started.
7: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Moving to the sun και ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Για πες Κατζόχυρε, τι λένε σήμερα τα άστρα για τα ζώδια.
1: Φύγαμε για τον κρύο, η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να αξιοποιείς καλύτερα όσα ήδη έχεις. Ταύρος, μην αγνοείς τις λεπτομέρειες. Δίδυμος, δώσεις τους άλλους τον χρόνο που χρειάζονται για να εκφραστούν. Καρκίνος, θα έχεις μεγαλύτερη ευκολία να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Λέων, οι άνθρωποι γύρω σου φαίνεται να εμπιστεύονται τη γνώμη σου. Παρθένος, οι άλλοι είναι πιο δεκτικοί απέναντι στις ιδέες σου. Ζυγός, κάποιος μπορεί να σε στηρίξει διακριτικά. Σκορπιός, οι ιδέες και οι απόψεις σου φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Τοξότης, νέοι στόχοι και αλλαγές στον τρόπο ζωής σου μπορεί να αρχίσουν να σε απασχολούν έντονα. Εγώ καιρός, οι πνευματικές και ουσιαστικές επιθυμίες σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Υδροχόος, μπορεί να αφιερωθείς, να αφοσιωθείς σε ένα σημαντικό project. Ιχθύς, είναι πολύ πιθανό να προσελκύεις ανθρώπους που έχουν πολλά να σου πούν.
0: Και τώρα στη μηχανή του χρόνου έχουμε αγαπημένη Beyoncé και τραγούδι φοβερό. Δυναμώστε το για όλες τις single ladies.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Θάνατο και τέλος πάει και αυτή η εκπομπή. Έφτασε στο τέλος του αυτό το τετράωρο σοου. Έχετε βέβαια άλλα δύο τραγούδια έτσι να απολαύσετε. Αλλά μέχρι τότε θέλω Σκάτς να μας πει τι έγινε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εσείς μιλάτε γρήγορα. Νόστιμα κουλουράκια με κασέρι. Υγιείς σχέσεις. Ηλιοβασιλέματα. Και βλάχος ο Νίκος Αλιάγας.
0: Μα ηλιοβασιλέματα VS ξημερώματα. Γιατί δεν καταλάβαμε τι ήταν.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, καλημέρες τελευταίες θα στείλω στον Πάνο, στη Σοφία, στον Γρηγόρη και στον Τζόρτζο. Τζόρτζ, μάλιστα γράφει Σκατζουλίνο, εγώ θέλω να με καπακώσουν.
1: Α, το θέλει,
0: θέλει
1: αυτός.
0: Θέλει να βρει το τέρι του.
1: Σχεσάκιας αυτός.
0: Ο Τζόρτζ, και ευχαριστώ, έχουμε και από το Στέλιο τον Μαρτό για τις ευχές του για το γάμο. Αυτό ήταν και το σημερινό το σοου της Τρίτης, το δεύτερο της σεζόν, το λειψό, γιατί μας λείπει το αγόρι έτσι το... Πώς να τον χαρακτηρίσω, είναι πολύ ταλαντούχος, πολύ εργαλείο.
1: Δευτέρα θα είναι κοντά μας.
0: Δευτέρα θα είναι εδώ το πολύ εργαλείο μας. Αμέσως μετά από μας
1: ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη Coffee Time μέχρι και τις δύο συντροφιά σας. Και μετά ακολουθεί ο Χρήστος Τοκμακίδης
0: μέχρι και τις 4. 4 με 7 οι αγαπημένοι μας, οι λατρεμένοι, οι τρελιάριδες, οι Troublemakers με Μαργαρίτη και Χακιά Βασίλη Βαρσάμ και Κατερίνα Καρακιτσάκη. 7 η ώρα έρχεται ο Πέτρος μας, Πέτρος Οφιανίδης, και κλείνει η νύχτα πάντα με τα Zoo Nights και την Έλενα Ρόκα. Εμείς πάλι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς, 7 done για το Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning, χωρίς το πολυεργαλείο και αύριο.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευθερία.
6: Πλοκ, πλοκ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
8: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόστο μου.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
1: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έβδε μαλακιά.
1: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λίγο.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Summer. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Βρε, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Η ώρα είναι ακριβώς 11. Σήμερα είναι 3η 25 Αυγούστου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Πάμε για 3 ώρες πολύ ωραίες. Με πάρα πολλά νέα. Έχω επικαιρότητα να σχολιάσουμε. Έχω ωραίες έρευνες. Αλλά έχουμε και πάρα πολύ σουσού στο Viber. 6931-908-908 για τα πρώτα μηνύματα τις πρώτες καλημέρες. Και πάμε να απολαύσουμε και πολλές επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω Calvin Harris, TJ Godza με το Μιτσίκο. Το Ροντάτι έρχεται στον Ζου. Ένα soundtrack καλοκαιριού που το απολαύσαμε πάρα πολύ αυτούς τους μήνες. Είναι το Take Me There και παίζει πολύ πολύ δυνατά. Καλή σου μέρα!

Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. When I met you.

ξεχνιόμαστε. Είναι ακόμα καλοκαιρά και αυτό άλλο το φαίνεται, παιδιά, από τις θερμοκρασίες που αυτή την εβδομάδα λίγο θα μας βγει η ψυχούλα. Βλέπω τον καιρό. Σήμερα, 3η 25 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω αυτή την εβδομάδα η πιο δύσκολη μέρα που θα χρειαστούμε όλο το 24ωρο air condition θα είναι η Πέμπτη, που βλέπω ένα 37, ωραιότατο. Σάββατο λίγο πέφτει, αλλά Κυριακή πάλι ανεβαίνει. Από την άλλη, σήμερα έχει γιορτή ο Τίτος. Αν έχετε κάποιον φίλο που τον λένε Τίτο, να του πείτε χρόνια πολλά. Αν έχεις γενέθλια όμως σήμερα, γλυκό μου Παρθενάκι, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Σε λίγο σου φέρνω Ρίτα Ώρα και Anywhere, Νταμιάνο Ντέιβιτ. Αυτός είναι ο Sober 12 του 12. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Shakira και Μπέρινα Μπόι, το τραγούδι του Μουντιάλ που μας άρεσε πάρα πολύ. Στα 30 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα στην παρέα μου. Λοιπόν, παιδιά, είναι official. Έχουμε μετρό. Μπορεί να άργησε λιγάκι το μετρό Καλαμαριάς, αλλά από την 5η 27 του μηνός ετοιμαστείτε για βόλτες. Από ό,τι διαβάζω, δεν θα ανοίξει μόνο η γραμμή. Θα έχει λέει και μία συναυλία. Είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Στην συμβολή των οδών μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό. Εκεί θα ανέβει μία μπάντα. Και θα γίνει έτσι μια ωραία έναρξη του μετρό Καλαμαριάς. Τώρα που είπα για συναυλίες, μια μεγάλη συναυλία που αναμένεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη είναι του Αντώνη Ρέμου στις 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Και βλέπω ότι αναμένουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία 200.000 άτομα. Η είσοδος φυσικά θα είναι δωρεάν και θα στηθεί λέει μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε αναμένεται εκείνο το Σάββατο να πάρει φωτιά η Θεσσαλονίκη. Χιούγκελ φέρνω τώρα και David Guetta, Shine.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
13: Στη σειρά σου καλέ.
12: Άσε τα ου και ου σε μένα.
13: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
14: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
15: Αμέ, αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες στην Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. Αν πηγαίνεις τώρα 99,5, να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Στεφανία που μου λέει πρώτη μέρα άδεια, 25 Αυγούστου. Πόσο πολύ σας χαίρομαι εσάς που πάτε τώρα διακοπές στα νησιά μας. Πολλά φιλιά να στείλω και στον Άλεξ αλλά και στην Ειρήνη, τη συνονόματη που είναι εδώ μαζί μας. Και φύγαμε για weekend και ανήτα.

0: συμμετέχει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το λατρεύω. Dave και Thames, Rain Dance, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου. Καλημέρα και στη Καλλικηδική μας, στο 99,5. Είμαστε στα 54 λεπτά μετά τις 11. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη σήμερα. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 25 Αυγούστου. Έλα, μας έμειναν λίγες μερούλες ακόμη να χαρούμε εμείς οι καλοκαιράκιδες. Αν είσαι παιδί του Αυγούστου αυτή τη στιγμή, σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα σε βρει σε κάποια παραλία της Καλλικηδικής, εκτός και αν ετοιμάζεσαι για διακοπές. Στέλνω πολλά φιλιά στο Viber. Έχετε μαζευτεί αρκετή σήμερα. Γεια σου Φώτη, γεια σου Λευτέρη. Πού είσαι ρε Λευτέρη? Από την άλλη να στείλω και χαιρετίσματα στα καταστήματα που από ό,τι βλέπω η περίοδο των εκτόσεων δεν έχει τελειώσει ακόμη. Μέχρι τις 31 Αυγούστου, παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Φεύγω σε break τώρα, έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνε εδώ στον Zoo.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Σάμνα X-Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε, πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο πετσά από 88. Το.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Leven.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
13: Ζου.
14: Ιταλία, νούμερο 3.

0: διαλύσει τις επιτυχίες.
1: Και φύγαμε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαι φυσικά, Ειρήνη Κακούρη, στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα και σε αυτή την ώρα σου έχω μια πολύ ωραία διπλή πρόσκληση για να πας στα ερηνώσουν εμάς, το Zoo είναι πιλέα, το πολύ πολύ αγαπημένο. Εννοείται θα σχολιάσουμε διάφορα πραγματάκια που έχω βρει στα social media, αλλά θα κάνουμε και chit-chat στο Viber. Μου στείλετε ένα μήνυμα 6931908908 να μάθω τι κάνετε, ρε παιδί μου, πώς την περνάτε σήμερα την Τρίτη σας 25 του Αυγούστου. Jay Loso λίγο, TJ Snake, τα Μιμπάλα. Τώρα Mickey's Mind και Παπαούτε παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Hello, save me tonight. Στον Ζου 90,8. Μία από τις αγαπημένες μου εξόδους, παιδιά, είναι το θερινό σινεμά. Το λατρεύω και θα κεράσω μία διπλή πρόσκληση για να πας στο Σινε Πηλαία, το πολύ πολύ αγαπημένο. Θα βρεις και εύκολο πάρκινγκ, έχει και ωραία ατμόσφαιρα. Έχει δύο ταινίες που παίζουν αυτό το διάστημα, τον Παραχαράκτη και το Για μια νύχτα μόνο. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις, μου στέλνεις τώρα και ένα ωραιότατο μήνυμα στο Viber. Μου γράφεις σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και καλή σου προβολή. Ρέι, φέρνω τώρα και Where's My Husband?

Νταμιάνο δεν ακούσαμε σήμερα. Νταμιάνο, Ντέιβιντ και Τάιλα. Talk to me στον Ζου 90,8. Κυρίνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Ο Στέργιος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και η Ανίτα μου έστειλε μήνυμα στο Viber να το ευχηθούμε πολλά, πολλά χρόνια πολλά. Και φυσικά τις καλύτερες ευχές μας από τη γυναίκα του, λέει, και το κοριτσάκι του. Από την άλλη, θέλω να σας πω, ρε παιδιά, ότι μερικά πράγματα στη ζωή χρειάζονται τύχη. Ας πούμε, η συγκεκριμένη εταιρεία μπύρας, που φαντάζομαι την είδατε όλοι να πρωταγωνιστεί στα social media της Μαντόνα, ήταν τυχερή. Δηλαδή, πού να το φανταζόταν η Νατ Κεν, δεν το έβλεπε καν αυτό που συνέβη. Η συγκεκριμένη Μαντόνα ανέβασε τις φωτογραφίες από την Πάτμο, κρατώντας τη συγκεκριμένη μπύρα από την πατρινή ηθοποιία. Και το μάρκετινγκ που έγινε είναι πραγματικά άπιαστο. Δεν υπάρχει ούτε στα όνειρά τους. Εκείνοι φυσικά το έχουν εκμεταλλευτεί. Ολόκληρη Μαντόνα δηλαδή πίνει την μπύρα τους. Τι άλλο να ζητήσουν από τη ζωή. Έικον φέρνω τώρα και Dangerous παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Χαίρε κοπέλα.
2: Ντροπή.
1: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα.
1: Δεν
3: το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: παρακαλώ σου, με τρόμαξες.
1: Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

All the hits, we play the hits. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Στα 40 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε, στο πρωινό της 3ης, 25 του Αυγούστου. Σήμερα δεν σας έχω μιλήσει για την κίνηση στην πόλη μας. Αλλά για να μην σας έχω μιλήσει, αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και στον περιφερειακό αυτήν την ώρα, αλλά και στο κέντρο δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα να δημιουργείται. Αν συμβαίνει όμως κάτι και εσύ το βλέπεις μπροστά σου να γίνεται, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber. The Second Voice φέρνω τώρα. Let me be. Έρχεται Alex Warren, David Guetta, Camila Cabello και Heaven. Όλα αυτά φυσικά στον Zoo.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Seven και Iran στον Ζου 90,8. Η ώρα είναι σχεδόν μία. Πέντε λεπτάκια απέχουμε από τη μία τέλος πάντων. Και θέλω να σας πω ότι αυτήν την ώρα γουργουρίζει πάρα πολύ η κοιλιά μου. Και έχω πέσει μπροστά σε ένα άρθρο που λέει 15 φαγητά που μας περιμένουν κάθε καλοκαίρι στο κουζινάκι της γιαγιάς. Και σε αυτό το σημείο θέλω όλοι να συμφωνήσουμε ότι το πιο νόστιμο φαγητό που έχουμε φάει στη ζωή μας προέρχεται από τη γιαγιά μας και είναι οι γεύσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί κανένας άλλος να φτιάξει τα φαγητά μιας γιαγιάς. Βλέπω ότι έχει διάφορα φαγητά, όπως γεμιστά, όπως κολοκυθάκια. Έχει επίσης το αγαπημένο μου αυγά με πατάτες και φέτα, παιδιά. Πραγματικά υπέροχο. Καγιανά, στα κεφτεδάκια με τις πατάτες. Έχω ανοίξει την όρεξη τώρα, το ξέρω. Αλλά το προσωπικό μου αγαπημένο φαγητό από τη γιαγιά μου, παιδιά, είναι οι λαχανοτολμάδες. Δεν θα φάω ποτέ λαχανοτολμάδες σαν τη γιαγιά μου. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
18: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
19: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
22: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Ζου 90,8. Εδώ.
4: Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: πρωινά. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Μεσημέριες, και είμαστε εδώ στον Ζου 90,8. Ένα λεπτάκι μετά τη μία. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Πού μου βρίσκεστε αυτή την ώρα, τι κάνετε? Θέλω να σας πω και το δικό μου το πρόβλημα. Διότι χθες επιστρέψαμε στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα, μετά από 3 εβδομάδες διακοπών. Και λέω, θα πάω ένα γυμναστήριο, ρε παιδί μου. Παιδιά, σήμερα πραγματικά σας μιλάω και είμαι πιασμένη από την κορφή ως τα νύχια. Σε λίγο, Florence and the Machine, Fair No Tate McRae. Τώρα, Kato και Turn the Lights Off.

Πόσο epic τραγούδι. Florence and the Machine στον Zoo 90,8 και μια ταινία που περιμένω πώς και πώς να βγει στους κινηματογράφους είναι φυσικά το Verity με την Anne Hathaway που πραγματικά φέτος έχει κάνει 5 ταινίες και την Dakota Johnson που πάρα πολύ αγαπώ. Παιδιά, μέσα στο καλοκαίρι διάβασα το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αν σ' αρέσουν έτσι τα ψυχολογικά thriller σε βιβλίο, διάβασε το πρώτα πριν δει την ταινία, η οποία κυκλοφορεί 2 Οκτωβρίου στα γενέθλιά μου. Αναμένω πώς και πώς. Εντάξει, το plot twist που υπάρχει στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν το περιμένεις να έρχεται. The Weeknd σε λίγο φέρνω, TJ Kocha και Michiko, τώρα Alex Warren και Fever Dream.

Weekend in Your Eyes και ένα πράγμα μετανιώνω. Όλο το καλοκαίρι ο άνθρωπος έκανε περιοδία στην Ευρώπη. Σε μία συναυλία του δεν πήγαμε. Αν πήγες τώρα, φαντάζομαι έχω δει βιντεάκι σου στο TikTok, διότι τα παρακολούθησα όλα. Πόσο υπέροχη συναυλία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στα 28 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Είναι το μεσημέρι της 3ης, 25 Αυγούστου. Δεν ξέρω σε τι φάση σε πετυχαίνω. Αν έχεις πάει διακοπές, αν ετοιμάζεσαι να πας. Πάντως να ξέρετε, αυτή τη στιγμή πέτυχα σε site ένα άρθρο που λέει πότε είναι επόμενη αργία όλα τα τριήμερα. Γιατί φαντάζομαι το έχει σκεφτεί και εσύ όπως το έχω σκεφτεί και εγώ, για να κλείσουμε έτσι ένα getaway. Η επόμενη αργία, καταλαβαίνετε, αργεί να έρθει. Θα είναι 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, οπότε αναμένουμε. Πάντως να ξέρεις, όταν είσαι διακοπές, ρε παιδί μου, πάντα σκέφτεσαι το επόμενο ταξίδι σου. Topic φέρνω τώρα και Peggy G. Sorry, papi, στον Zoo.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δακαρίου.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε.
1: Χαίστηκε.
3: Το παρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
4: Σε περλίσσα.
3: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
7: SmartToSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Μεσημεράκι Τρίτης μαζί στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και σε λιγάκι σου φέρνω τον Χρήστο το κουμακίδι που είναι ετοιμοπόλεμος και σήμερα. Σε λίγο Calvin Harris, Aldo Vinci, θα πάμε μια βόλτα στην Ιταλία με το Persembre. Τώρα όμως Νταμιάνο Ντέβιτ πάλι από την Ιταλία. Born with a Broken Heart στον Ζου.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

είναι φιλή, θα σας αφήσω κι εγώ. Calvin Harris και Dua Lipa. Αυτό ήταν το One Kiss, τον Ζου 90,8. Και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο στο μικρόφωνο. Και πολύ όμορφα τα περάσαμε αυτές τις τρεις ώρες. Αύριο πάλι, ακριβώς στους 11, εδώ θα είμαι. Αλλά μείνε στον Ζου, γιατί έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο. Ενώ στις 4 ακριβώς, όπως καταλάβατε, χθες επέστρεψαν με πάρα πολλά κέφια. Είναι οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης και Γαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Και ακριβώς στους 7, όπως ξέρετε, έρχεται και ο Πέτρος. Και το βράδυ κλείνει υπέροχα με την Έλενα Ρόκα, ακριβώς στους 9. Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας και see you tomorrow, μην ξεχνιόμαστε.

0: Yes. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου. Around the world.
4: Ιταλία. Νούμερο 3.
5: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
4: Numero 1.
1: Zoo around the world.
6: The sound of the summer. The sound of the summer.
1: Και τώρα στον Ζου 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να σχολιάσουμε, να τα γεμίσουμε χαμόγελο, να παίξουμε και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Bad Bunny, Nueva Yol στον Ζου.

Για άλλη μια φορά ο Δαβίδ διδάσκει ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Milky, Just the way you are. David Guetta Remix στον Zoo 90,8. Αυτή είναι η Zoo 9 της Τρίτης. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, Δομινίκη, που μου λες ότι μας ακούτε σπίτι, αυτοκίνητο και δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε ίσως στο Viber 6931-908-908. Κράτησε κιόλας αυτόν τον αριθμό γιατί έχω και ωραίο διαγωνισμό στη συνέχεια. Τώρα, όσο εσείς στέλνετε, εγώ πίσω μουσικούλα, Jonas Blue και Mali, Veg of Desire στον Zoo.

Άρτζι Μεντούζα και πολύ άνετα. Το μελωδία στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Έχω βρει πολύ ενδιαφέρον νεάκι μέσα από το καλοκαίρι εντωμεταξύ. Τουρίστα που δαγκώθηκε από αράχνη στην Αυστραλία, υποφέρει από νεφρική ανεπάρκεια και του ακροτηρίασαν και τα δύο πόδια. Ευχαριστώ, Sites, που μου ξεκλειδώσατε έναν ακόμη φόβο. Είχαμε την Έτνα που εξεράγει και λέγαμε: OK, ας αποφύγω διακοπές σε μέρη με ηφαίστεια. Πάει Σαντορίνη και φέτος. Τώρα οι αράχνες. Εντάξει, άστο ρε, παιδί μου. Ένα σεισμό έμεινε να κάνει στη Χαλκιδική, να μας πατήσει και ένα τσουνάμι και θα πάω να κλειστώ στα μετέωρα μετά, σαν τη Μαντόνα, να το ξέρετε. Magic τώρα από το παρελθόν. Rude.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Χαίρε, κοπέλα.
2: Ντροπή.
1: Κοπελίτσα, εδώ ποια είναι το κοριτσάκι.
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 18:30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου, καλέ.
11: Άσε τα ου και ου σε μένα.
12: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στους φίλους που παιδεύεστε στα τιμόνια, στα μικρά ποτηλιαρίσματα ή και μεγάλα που έχει ανάμεσα στην πόλη. Γενικότερα, μία προσοχή θέλω να πω στους φίλους που είστε στον περιφερειακό, στο ρεύμα που πηγαίνει προς τα ανατολικά, στο ύψος των Σικαιών. Υπάρχουν reports για τροχαίο. Εκεί πέρα να προσέχετε, αρχίζει και χτίζεται λίγο κίνηση. Τώρα χτυπιόμαστε με BB Rexha Faithless. New Religion στον Ζου 90,8.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ήταν αυτό το πάρα πολύ ταλαντούχο κορίτσι, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σας έταξα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί σας έχω διαγωνισμάρει για το Έργο Αγορά Music Festival Vol 6 Goodbye Summer 2 και 3 Σεπτεμβρίου, εκεί πως το Έργο Αγορά East γεμίζει μουσική, ενέργεια και μοναδικές live εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα. 5-3 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, ο Πάνος Βλάχος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ με ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χιούμορ και όλα τα αγαπημένα του τραγούδια, αλλά και νέο υλικό, έτσι. Για 5 συνεχόμενες ημέρες λοιπόν, συνεχίζουμε δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, χαρίζουμε από μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου την 5η-3 Σεπτεμβρίου. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο περιμένω να μου στείλετε στο Viber του σου 6931-908-908 μέχρι το τέλος της εκπομπής και μπήκατε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: Cheers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, τι έχεις.
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
17: Σχολείο μουστάκας.
16: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
17: Σχολείο μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
18: Μυρίζει λουχουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι.
19: Όπου και αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
23: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
24: Έλα επιτέλους.
25: Μας έσκασες.
23: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
26: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
26: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
28: Zoo Radio.
29: Three.
28: Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρία. Είστε καλώς ήρθατε στο δεύτερο 60 λεπτό τη Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Bucks Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Πόσα χρόνια πίσω το συγκεκριμένο, The Rasmus, Living in a World Without You, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3:20 γράφει το ρολόι μου και καταλαβαίνεις ότι κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ για Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Έλα, παιδιά, άχαστο. Όλο το καλοκαίρι 30-35 βαθμούς έκανε και πηγαίνατε με κασκόλ, είπε στις συναυλίες του. Ένα, μην το βάλουμε και μια φορά στον ποιος είναι, έτσι, το ξεκίνημα της νέας σεζόν. 69-31-908-908 είναι το Viber του Ζου. Εκεί περιμένοντας των επόμενων 10 λεπτών τις απαντήσεις για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, στα οποία θα βρεις να παίζουν εκεί τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Εγώ τα αγαπώ πολύ τα chicken burgers, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί ρε φίλε, είναι αυτά που έχουν και τις πιο δροσιστικές σώσεις και με τη ζέστη κατεβαίνουν πολύ πιο ευχάριστα. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή περίοδο μάλιστα είναι το Korean Crunch by

Σταύρος Βαρθαλίτης. Τόπα. Ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι. Απαπα, απαπα, χαμός, χαμός. Λοιπόν, μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

πόσο μας λείπει μια συνεργασία σαν για αυτή. Calvin Harris, Rag & Bone Man από το παρελθόν Giants στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, είστε πολύ σωστοί στο Viber. Η σωστή απάντηση σήμερα ήταν ο Θοδωρής Φέρης για το ναι ποιος είναι. Φίλε Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια. Εσύ ήσουν ότι ο χερός για σήμερα και τώρα σας έχω πολύ ωραίο μεγάλο. Ωραίο βασικά. Ένα μεγάλο νέο anyway. Ο Εθνικός Σταρ απείλησε τον Ηλία Ψινάκη με αγωγή. Γιατί θα ρωτήσεις. Ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε στο Facebook μία εικόνα με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Αλιάγα, αποκαλώντας τον πρώτο εθνικό μας τραγουδιστή και τον δεύτερο international καμάρι μας. Ο Εθνικός Σταρ τώρα ισχυρίστηκε ότι τους όρους Εθνικός Σταρ, international κλπ. Τα έχει κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Εμπορίου και δήλωσε να πάτε να βγάλετε με άλλο τρόπο λεφτά φαταούλες. Τόσα λεφτά έχει βγάλει ο Ρέμος και ποιος είναι ο Ρέμος. Μετά από αυτό το ρεπορτάζ, κάπου εδώ δικαιούμαι να σας πω από τη Ρώμη για τον Α, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μα***!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Δετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Μπινάκης επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Πού πας?
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου, καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 σε μια Σαλόνικα που δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο και κάτω από το 30 θα πέσει μετά τις 8, οπότε πίνουμε νεράκι να ενυδατωνόμαστε, έτσι το λέω εγώ σαν υπενθύμηση, και αυτός είναι ο Benson Boone τώρα. Sorry, I'm here for someone else.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: συνεργασία. Άρα υπέρτατη από το 2018, αν δεν κάνω λάθος. David Guetta και Sia Flames στον Zoo 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 4, μην χάσετε τους Troublemakers και μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς στις 2.
1: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk. Scandinavian Sleep and Eleven.
10: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους.
13: Μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo!
17: Ιταλία! Νούμερο 3!
18: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
17: Numero 1.
16: Zoo around the world.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Ωραία, τι γίνεται ρε.
1: Ξαδέρφια, εδώ είμαστε. Τα έχω δυνατά.
3: Όχι, εγώ κάτι πάτησα και δεν αγώ, τώρα ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και σήμερα, 3η 25 Αυγούστου, με πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω σήμερα.
2: Εντάξει, ρε, συνορμάλ, έχει το αεράκι.
1: Είναι νορμάλ, μα λιποθύμησε ο άλλο εδώ πέρα, τον είχαν ασθενοφόρα.
2: 33 βαθμού δεν είχε, κάνω λάθο.
3: Εγώ νομίζω νορμάλ ήταν σήμερα. Σκέψτε το, πριν είχαμε ανοιχτά παράθυρα, ούτε καν air condition.
1: Πού τα είχα τα παράθυρα?
3: Στο σπίτι.
2: Ναι, και εγώ στο σπίτι δεν είχα air conditioning.
1: Αυτά
2: σήμερα
1: όλα που λέτε, ξέρω ότι τα λέτε για να ανεβεί η θερμοκρασία από το 24 να πάει στο 26.
2: 24, ο Χριστός και η Παναγία. Μόνο σκαρφώθηκε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3η 25 Αυγούστου. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είμαστε οι Troublemakers, δηλαδή ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ο Βασίλης ο Βαρσάμης και η Κατερίνα ή η Καρακιτσάκη. Κάναμε την πρώτη μας παραγγελία σήμερα, Βασίλη.
2: Ναι.
3: Τι παραγγελία?
1: Δύο σουβλάκια κοτόπουλο και μια σαλάτα μαρούλι.
2: Ναι, από δύο βασικά.
3: Κάτσε, περίμενα, ακόμα είναι 4 ώρα. Πώς καταφέρετε και παραγγείλα την κέρα?
1: Την είπα να του ζαλίζομαι και τον υποτιμώ.
2: Και μου λέει, θέλω κάτι ελαφρύ τώρα να παραγγείλω. Άντε να παραγγείλουμε αυτό και λέω εντάξει.
3: Γιατί συνήθως όταν ξεκινάτε να λέτε ότι κάτι θέλετε, πριν έκανα μια ώρα μέχρι να παραγγείλει η Κατερίνα.
1: Και ξέρεις, μετά λέει να έρθει και η Πινελόπη να ρωτήσουμε.
3: Και μετά τα βάζει στο καλάθι. Αχ, να πάρω γι' αυτό. Να μην... τα βγάζει το καλάθι. Έχει τόσο ευρώ delivery. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε μετρητά, έχετε κάρτα.
2: Εν μεταξύ με παίρνει η Μαργαρίτη, λέει, είχα φαγητό, αλλά δεν πρόλαβα να φάω. Με μίλουσε άλλη τηλέφωνο. Και λέω, και εγώ δεν είχα βασικά φαγητό, αλλά βαριόμουν να μαγειρέψω, οπότε τέλεια κάτσε.
1: Αχ, λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε σήμερα, λέμε τώρα.
3: Έχουμε, ρε παιδί μου, καμιά πρόταση βραδιάς θα την πούμε. Κάνα καλαμπούρι από το Κελεπούρι. 9 ανέργων τα έχουμε σήμερα, όσο να είναι.
2: Έχουμε διαγωνισμό.
3: Έχουμε το
2: βάλαμε
3: νεύτη, ναι.
2: Ωραία, θα παίξουμε για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο στην Επιλέα.
1: Το περιμένω.
2: Και έχουμε, τι, σας έχω φέρει τις ερευνές μου, ζώδια, διάφορα.
1: Ναι, είχα μαλλιά, τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία θα περάσουμε, όπως και να έχει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, μέχρι και τις 7 εδώ στο Zoo 90,8. Μ' αρέσει.

0: 10 λεπτάκια μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη, Αυστραλία, Γερμανία, Ολυμπιάδα.
1: Ποιο ρε.
2: Από όπου μας ακούτε καλέ.
1: Τέλειωσαν λοιπόν.
2: Το είδα αλλού σήμερα.
0: Όχι τώρα. Να σου πω κάτι. Έχει τελειώσει η εκπομπή τώρα. Έχει κρασάρει λόγω της άδειας. Τώρα σκέφτεται πώς θα κλέψει άδεια.
1: Μαργαρίτη, δώσε μου τις δικές σου. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, το έξυπνο μυαλό, η ζεστή σας συμπεριφορά και η δύναμη του χαρακτήρα είναι χαρακτηριστικά που σας φέρνουν στη θέση του αρχηγού. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Βαρθολομαίο και στον Τίτο. Αυτά.
0: Παιδιά, τώρα ποιο ζώδιο είναι? Έφυγε ο λιωτάρι. Παρθένη είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Μεγάλα πράγματα.
0: Άστο.
2: Λοιπόν, zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε Spotify, Energy Dramas 88,9, Metro FM στην Αλεξανδρούπολη 97,8 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Σακύρα, Σακύρα! Die, die! Τώρα στο Zoo!

0: 20 λεπτά μετά τις 4, guys.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, έτσι και έτσι. Έχουμε τα γνωστά σημεία στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, εκεί στα νοσοκομεία. Ένα μικρό σκαλωματάκι θα βρείτε στην άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Στο κέντρο, καλό το mood. Η Λεωφόρος Νίκης έχει έτσι ένα αυξημένο θεματάκι. Ανατολικά είμαστε καλά.
0: Ωραία.
2: Σύμφωνα με έρευνα, παιδιά, οι εργαζόμενοι στη Νότια Ευρώπη βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους. Με την Ελλάδα 61%, τη Μάλτα 57% και την Κύπρο 56% στην κορυφή της λίστας.
0: Πρώτη γιατί Ελλάδα δηλαδή και τρίτη Κύπρος,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Μάλτα, τρίτη Κύπρος.
0: Γιατί άραγε. Ρωτάς γιατί.
2: Γιατί άραγε, γιατί μας πιέζετε.
1: Γιατί ρωτήσουμε... έρχονται εδώ πέρα οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι
0: Εγώ
1: Τούρκοι.
0: Λέω να ρωτήσουμε τους εργαζομένους σας στα ξενοδοχεία.
2: Τους εργαζομένους, ναι.
1: Να ρωτήσουμε τον Άντριαν, να δούμε τι θα πει για...
0: Σεζόν δεν μένει άνθρωπος.
2: Ας αλλάξουμε θέμα αντίθετα. Αντίθετα, χώρες όπως η Δανία και η Πολωνία εμφανίζουν χαμηλότερο στρες. Συνολικά η Ευρώπη είναι λιγότερο στρεσαρισμένη από άλλες περιοχές, αλλά παρουσιάζει πολύ χαμηλότερη εργασιακή δέσμευση.
0: Μάλιστα.
2: Τέλεια, αυτά.
0: Ωραία, παιδιά, πρέπει να βρούμε τρόπους να ρίξουμε το άγχος μας και ένας πολύ καλός τρόπος είναι ο Bad Bunny, ε.

0: Εδώ είμαστε, The Door και Dirty Swims. Λέγαμε ότι δεν αντέχουμε άλλο την Κατερίνα που μπορεί να πούμε κάτι, παιδί μου, 5 λεπτά πριν το σχολιάζουμε 20 άνθρωποι. Και μετά από 10 λεπτά να πει τι έγινε αυτό.
1: Αφού δεν σα ακούω,
0: σαν εχθές η Ισπανία κέρδισε. Ένα μήνα μετά.
1: Εντάξει, το είχα ξεχάσει, συγγνώμη, πρέπει να επανέλθω.
2: Λέγαμε, ρε παιδί μου, για το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Mm-hmm. Σπουδαίο καλλιτέχνη, ξέρει, επιτυχιάρε. Αμαρτωλή, αυτά τα χίλια. Mm-hmm. Γιατί με τυρανά, στο έχω πει και χίλια δυο.
0: Πολλά, πολλά.
2: Και λέμε, τραγουδάμε εδώ και λέει, τι η Κατερίνα πέθανε. Και λέμε, ναι, τι!
0: Παιδιά, το λέγαμε πριν 20 λεπτά.
2: Δύο χρόνια σε κόμμα ήταν ο καημένος.
0: Ο άνθρωπος ήταν δύο χρόνια σε κόμμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έλα, ρε, το γλυκούλι τώρα το είδα. Πόπο, κρίμα.
2: Λοιπόν. Πρόταση βραδιάς.
0: Αχ.
2: Λέτε να πάμε σήμερα σε καμιά ταράτσα. Άκουγα το Στέργιο που έλεγε ότι παίζει κάτι ωραίες.
0: Όχι σε αυτή που παίζει ο Στέργιος.
2: Όχι. Πάμε πάμε σε καμιά ταράτσα να πιούμε ένα κοκτέιλάκι. Θέλω νεγκρόνι σήμερα. Έχω όρεξη για νεγκρονάκι.
0: Σ' αρέσει το νεγκρόνι εσένα.
2: Λατρεύω.
0: Εσύ τι θες να πιεις?
1: Εγώ θέλω να πιω ένα Mai Tai.
0: Ωραίο και το Mai Tai. Μπράβο, παιδιά. Θα πάμε, ναι.
2: Mai Tai μου θυμίζει μια ζωή την.
0: Mai Tai.
2: Με τον FY που έκανε η κομπάξα, ήταν.
1: Έλα, γιατί μου το χαλάς τώρα.
0: Κάτω από τους Φοίνικες να πίνω Mai Tai.
1: Ένα Κιώτο θα πιω τότε.
0: Κιώτο, λοιπόν. Κιώτο ή Mai Tai, ό,τι και αν πίνετε, μένετε εδώ μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και ερχόμαστε.
3: And the boss crew in the morning.
4: Χαίρε κοπέλα.
0: Τροπή.
4: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
4: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
0: Δεν είναι τσότα.
4: Συγγνώμη, φίλε.
5: Δεν το δέχομαι.
4: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Με το χέρι στην καρδιά.
4: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω.
5: Τόσο δούλη.
1: Ό,τι είναι τώρα.
6: Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Adam Porte, Καμίλα Καμπέγιο.
1: Δεν μπορώ με την κρύα. Μόλις φορέ τα ακουστικά.
2: Αχ, έφαγα εξαιτία σου.
1: Ήταν έτσι.
0: Εξαιτία μου.
1: Εξαιτία σου, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν έλεγε ότι δεν έχει φάει και ότι βαριέσαι να μαγειρέψει.
3: Ναι, αλλά τώρα έσκασα.
0: Πριν δύο λεπτά. Δύο σουβλάκια και μαρούλι. Εντάξει, πήγα να πω καλό λόγο ότι πρώτη φορά παραγγέλνω με τη γρουσούζα.
3: Και την προηγούμενη φορά παραγγείλαμε μαρούλι με κοτοσουβλάκια.
0: Όχι, αυτό σήμερα το γεύμα ήταν δεκάρι.
3: Πολύ ωραίο. Πεινούσε μάλλον.
0: Πεινούσα, απλά τράπηκα τώρα το έφαγα δίπλα στην κοπέλα που είναι ενδιαφέρον.
1: Όχι.
3: Ο κανόνας επισκέπτεται στον αέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι κάνατε μόλις γυρίσατε τις διακοπές?
1: Λοιπόν, εμείς γυρίσαμε Κυριακή μεσημέρι, 12 η ώρα.
0: Την Κυριακή του meeting.
1: Την Κυριακή του meeting, σωστά. Προχθές. Μετά από 4 εβδομάδες περίπου έλειπε η Πασχαλίνα, 3 εβδομάδες έλειπα εγώ από το σπίτι, γυρίσαμε. Με το που αφήσαμε τσάντα. Δώσαμε το Γιωργάκι δίπλα στη γειτόνισσα.
0: Α, κάντε τέτοια.
1: Κάνουμε τέτοια.
0: Κρατάει και άλλα από πιο μακριά. Φέρω.
1: Και αρχίσαμε, δεν βγάλαμε παπούτσια, ξεκινήσαμε ψυγεία, τραβήξαμε κουζίνες, μπαλκόνια. Εγώ τις καράφες από το γάμο πάνω που είναι από τα ντουλάπια, τις κατέβαζα, τις ξεσκονίσω. Τέτοια πράγματα κάναμε.
0: Κοίτα, να σου πω το κόλπο. Εγώ στέλνω μια εβδομάδα πιο μπροστά την Ελένη.
3: Ρε,
0: γιατί ξεκινάει η δουλειά. Οπότε την έλεγα: τι έκανε, τι να έκανα, ένα λίγο γενική σήμερα. Σαλόνι, αύριο κουζίνα. Τα έκανα όλα.
1: Τα έκανα όλα.
0: Εγώ όμως τι έπαθα, παιδιά. Επειδή γύρισα κατευθείαν από τη θάλασσα την Κυριακή το meeting, φόρουσα μαγιό και είχα τα λάτια.
3: Τι?
1: Συγκάικες.
3: Α, συγκάικες, τι λες.
0: Ήρθα και έγινα. Δεν σε δείξω.
3: Όχι, ευχαριστώ. Να σκαλά, δεν θέλω.
1: Σουντοκρίμ, φίλε, από το Γιωργάκι να σε φέρω.
0: Σουντοκρίμ, βάζει.
1: Σουντοκρίμ, ναι.
0: Πιάνει.
1: Αν πιάνει, λέει.
0: Έχω μεγάλη περιοχή.
3: Ωραία,
1: φίλε. Γίνεται χαμός. Και κάτι άλλο ωραίες έχουμε πιο light.
0: Εντάξει, είναι
1: ανάλογα με το σύγκαμα.
3: Εσύ γιατί δεν πας στις ντουζιέρες να ξεπληθείς?
0: Δεν θέλω, παιδί μου. Μ' αρέσει το αλάτι να είναι πάνω στο κορμί μου.
3: Ναι, αλλά μετά.
0: Είμαι λίγο πιο αλμυρός.
1: Κοίταξε, όντως ο Μαργάρης έχει δίκιο. Είναι ωραία να έχεις με το αλάτι, αλλά και εγώ συγκαίωμαι. Δηλαδή φέρνεις το καλοκαίρι πολλές φορές με το μαγιό.
0: Εντάξει. Εσύ τι έκανε. Α, δούλευε. Συγγνώμη, ξέχασα.
3: Αρχικά τι σημαίνουν διακοπές, ξέρω.
0: Εσύ δούλευε. Κοίταξε, εσύ συνήθως πήγαινε χειμώνα τώρα μετά.
3: Ναι, γιατί δεν ξέρω.

0: The first time. Νταμιάνο Ντέιβιτ.
1: Γιατί δεν ακούω.
0: Γιατί δεν ακούς. Κουφάθηκες με αυτά που άκουσες. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα στην δεύτερη εκπομπή της τρίτης σεζόν.
2: Να πω.
0: Πες.
2: Ξέρετε ότι στην Ολυμπιάδα ο μπαμπάς Κατερίνας ανεβαίνει πάνω στις σκεπές και ψαρεύει και βγάζει κεραμίδια.
1: Καλό! Θα μπορούσε.
2: Τι να βγάζει κεραμίδια.
0: Τώρα που το είπες, πότε θα μας φέρετε μύδια?
1: Θα σου φέρω από Δευτέρα.
0: Άκου, αλήθεια, θα αγοράσω. Πες μου. Μην κλέψεις όμως, γιατί μπορώ να μάθω τη τιμή.
1: Από Δευτέρα με απόδειξη.
2: Λοιπόν, περιμένουμε μύδια από την Κατερίνα, κασέρια από τη Ματούλα.
0: Και από τον άλλο Ματούλα, άστο.
1: Τα
0: τουρσιά ο άλλος κρυπάτησε. Τα μύδια ξέρεις τα οποία έχετε τίποτα χαλασμένα να πας.
2: Και η Ματούλα θέλει ροκφόρ.
1: Τα δηλητηριασμένα.
0: Αυτά σίγουρα. Λοιπόν, μικρό break, ερχόμαστε, μη φύγετε.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
8: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο, μουστάκας.
11: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο, μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Cat's Eye, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
16: Με την υποστήριξη στήριξη του Ζου 90,8.
17: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
18: Έλα επιτέλους,
19: μας έσκασες.
17: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
20: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
22: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε με τη ζεστάρα την απίστευτη εκεί έξω. Καλησπέρα, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Πάμε στη δεύτερη μας ώρα,
2: Πάμε, έχουμε αυτή την ώρα Αμερικάνια ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και το παιχνίδι μας για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο να πάτε σινεμαδάκι στην Επιλέα.
1: Λοιπόν, ανυπομονώ τόσο πολύ για το νέο μας παιχνίδι. Δεν το πούμε από τώρα.
2: Όχι.
1: Αλλά ανυπομονώ τόσο πολύ. Νομίζω θα είναι η καλύτερη στιγμή του σόου. Αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι. Που κι αν δεν ακούσαμε το καλοκαίρι και αν δεν μας άρεσε να το τραγουδάμε. Πάπα ούτε τώρα στο ζου.

0: Sorry, Papi, λοιπόν, τώρα παιδιά θέλει λίγο να ακούσουμε το πρώτο φωνητικό τη σεζόν.
1: Βεβαίως.
0: Προφανώς και ένα από το φίλο μας τον.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλό ξεκίνημα να έχετε, άντε. Καλησπέρα, καλή σεζόν να έχετε. Με υγεία και ευλογία από Ιορδάνες. Σ' άκουγα και χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ. Άντε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε Ιορδάνη. Μας το στείλε και σε βίντεο, παρακαλώ. Έτσι, όχι μόνο ήχο. Τον βλέπουμε, το στέλνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Μπράβο του που μας δημήθηκε και μας έστειλε τις ευχές του.
3: Μπράβο.
1: Μικρό θεματάκι στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία. Εντάξει, προς τα ανατολικά, κατά τα άλλα είμαστε καλά.
3: Πάμε να δούμε τώρα παράξενες μυρωδιές που αρέσουν στους ανθρώπους και γιατί.
0: Βενζίνη.
1: Ναι.
3: Είπα να μην το πω αυτό.
0: Τι θα
3: πω. Ξεκινάμε με τη μυρωδιά των μαρκαδόρων. Η μυρωδιά των μαρκαδόρων προέρχεται από αλκοόλες και διαλύτες. Παραδείγματα είναι η εθανόλη και η ισοπραπανόλη, κάπως έτσι.
1: Έχει και βενζίνη, τέτοια έχει.
3: Ναι, η βενζίνη δεν είναι.
1: Τι είναι?
3: Εθιστική. Τέλος πάντων. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω.
1: Εθιστική, τι εννοείς? Απίνεις βενζίνη, έμπει.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, το λέει για τα βενζίνη. Τώρα, για το...
3: Τέλος
0: είναι
3: πάντων,
0: κάποιοι
3: ναι.
0: που το κάνουν συστηματικά.
3: Γι' αυτό είπα να μην το πω.
1: Πάνε και φασώνουν τις αντλίες και χώνουν τη μούρη τους μέσα στο ρεζερβάν.
0: Όχι ρε, αγοράζουν. Και εσύ πια, γυμνάσιο δεν πήγες.
3: Σταμάτα. Η μυρωδιά της βροχής. Είσαι κάνω
0: μία τη λέγαμε βενζινοκίνητη.
3: Γι' αυτό δεν ήταν να το πω. Η μυρωδιά της βροχής, η γίνη μυρωδιά μετά από βροχή, λέγεται πετριχό.
0: Πολύ μου αρέσει το πετριχό. Πες το βράδυ στο ωραίο κόστος, είχαμε πρώτα πετριχό.
3: Ναι.
0: Έβρεξε.
3: Όπου φανταστείτε. Έβρεξε.
0: Πολύ.
3: Και μετά μου λες ότι έχει ζέστη.
0: Για σήμερα, το μεσημέρι μιλάω.
3: Είχε δροσούλα σήμερα.
1: Κουφόβραση.
0: Πες, τι άλλο.
3: Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων. Θυμίζει βανίλια και αμύγδαλο.
0: Ούτε παλιά ούτε καινούργια.
1: Όταν βάζαμε τότε στο σχολείο που τα ντύναμε, ναι. Γι' αυτό ήταν πολύ καλά.
0: Αυτό είναι λίγο. Τι. Θυμάμαι, ταξίδευα κάποια στιγμή με τρένο, πολύ ναι. παλιά. Είχα πάει στην αυλή της Παντώνα στην Αθήνα και είχα κάτσει δίπλα με έναν τύπο. Που, πόσο ήταν, 5 ώρες. Είχε διάβαζε ένα βιβλίο. Ένα λεπτό έκανε.
3: Τι λες,
0: μη σπάς τα νεύρα. Ποια τι μυρωδιά είναι αυτό.
3: Περνάμε στη μυρωδιά του χλωρίου στις πισίνες. Η καθαρή μυρωδιά της πισίνας δεν είναι μόνο χλώριο, προέρχεται από χλωραμίνες που σχηματίζονται στο νερό και δημιουργούνται όταν το χλώριο αναμειγνύεται με υδρότα και έλαια σώματος. Η μυρωδιά των μπαλών του τένις, οι καινούργιες μπάλες τένις μυρίζουν σαν καουτσούκ και ύφασμα. Και μας αρέσει αυτό.
1: Γενικά η καινούργη λα είναι ωραία.
0: Είναι ωραίο και το αμάξι μέσα. Αμάξι,
1: ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
3: Με ζαλίζει εμένα βασικά.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν παίρνω καινούργια αμάξια.
1: Εγώ νόμιζα να τα πει με ζαλίζει. Γι' αυτό κάθε φορά που αλλάζω έχω πρόβλημα μια φορά το χρόνο.
0: Με τα καινούργια τόσα πολλά. Κοίτα, ωραίες όλες παιδιά, αλλά σαν τη μυρωδιά από τα κεφτεδάκια με τις πατάτες.

απόγευμα στον Zoo 90,8. Οι Troublemakers παίζουν τις επιτυχίες.

0: Business και DS στο Zoo 90,8, 20 λεπτάκια μετά τις 5. Τι έχουμε, έχουμε κοτσομπολιά.
1: Έχουμε έτσι μερικά νέα ανέργων. Ο Χρήστος Μάστορας έγινε, πώς το λένε, πάντρεψε την αδερφή του.
0: Πάντρεψε την αδερφή του.
1: Ναι, και είναι και κουμπάρος.
0: Στην αδερφή του.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχει κάνει Κατέρινα, είμαι σίγουρος.
0: Αυτοί γενικά έτσι θα το πάνε, θα παντρέψουν, θα βαφτίσουν.
1: Σαν τους Λάνιστερ θα είναι.
2: Ξέρετε, αφού δεν μιλάμε με κανέναν.
0: Ναι, δεν έχετε και φίλους γι' αυτό.
1: Η Taylor Swift λέει για την αρνητική κριτική που μερικές φορές σε δέχεται από λίγους. Όχι, δεν έχει πολλούς haters.
0: Ναι, όχι, δεν έχει.
1: Μου αρέσει να κοροϊδεύω όσους με κοροϊδεύουν, Κατερίνα.
2: Μάλιστα.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
2: Γιατί ασχολείται βασικά. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
2: Αφού τη αρέσει, μπράβο τη.
1: Ο Ρίκι Μάρτιν επιστρέφει στο κινηματογράφο.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια, Ombre al Agua η ταινία θα λέγεται.
2: Αυτός και... τραγουδιστής δεν είναι?
0: Ναι. Και η Τζένιφερ Λόπες τραγουδίστρια.
2: Αυτός ήταν και ηθοποιός, σαν την Τζέι Λο.
1: Η Αφροδίτη Λιάντου ανέβασε βίντεο που παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά η ίδια. Ποια είναι η Αφροδίτη Λιάντου, θα ρωτήσετε. Mm. Είναι η κόρη της Ευελίνας Παπούλια και του Γιώργου Λιάντου.
0: Το ήξερε.
2: Το ήξερα, ναι.
0: Δεν ξέρεις τα βασικά. Ποιος είναι... πήρε το κύπελο.
1: Είναι η ίδια η Παπούλια.
0: Παιδιά, είναι η ίδια, ναι, το θυμάμαι αυτό, την ίδια.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα με τον Ρίκι Μάρτιν, να σα πω την αλήθεια.
1: Ο Ρίκι Μάρτιν που πιέρισε την Κορομίλα τότε.
0: Ναι, ρε. Που ήταν ακόμα, έλεγε νέο αστέρι κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Όπω θυμάστε.
2: Πού να θυμάμαι.
1: Πού να θυμάμαι, Κατερίνα. Είναι λίγο πιο μικρή. Δεν είναι και κανένα τζόβενο.
0: Καλά, και μικρή δεν είναι. Τρεπατημένα 30 είναι. Λοιπόν.

0: Where is my husband?
1: Λοιπόν, παιχνιδάρα.
2: Μάλιστα, του βάζουμε νεύτη. Το έχουμε βάλει νεύτη στον ποπό και τρέχει πολύ γρήγορα αυτό το τραγούδι.
1: Ξεβουλώστε τη στο στόμα.
0: Εσείς
2: πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό που πάει τόσο γρήγορα. Να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να μας πείτε τη σωστή απάντηση, Κατερίνα, και να κερδίσετε.
0: Να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο καλύτερο θερινό σινεμά, το Σινέ Πειλαία.
1: Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, ωραίες καλοκαιρινές. Να ράξετε εκεί πέρα τώρα που έχει ζέστη να δροσιστείτε.
2: Minions.
1: Τα Minions, Στέλιο Βασίλης, εγώ κι άλλα έχουν βγει. Έχουν, δηλαδή έχει πολύ πράγμα να δει ο κόσμος. Οπότε, παιδιά, 2-3-10-2-32-908, ποιο τραγούδι είναι αυτό. Αυτό είναι κανονικά στροφοχωριό. 2-3-10-2-32-908. Μας το λέτε διπλά εισιτήρια για να πάτε να απολαύσετε ωραίο θερινό σινεμά και να δείτε μια πολύ ωραία ταινία με ακόμη ένα φίλο σας, μια φίλη σας. 2-3-10-2-32-908. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? Χαμός πάντως έκανε ο συγκεκριμένος φέτος. Νομίζω ήταν τα περισσότερα έσοδα, κάτι άκουσα.
2: Μαϊντανός ήταν φέτος.
1: Λοιπόν, call now 2-3-10-2-32-908 για να σας στείλουμε πολύ ωραίο σινεμαδάκι έτσι θερινό και να δείτε μια πολύ ωραία ταινία που εσείς θέλετε. Έτσι θα επιλέξετε. Όλα αυτά φυσικά αφού πάμε πρώτα σε ένα πολύ ωραίο break και επιστρέψουμε.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
4: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
5: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
3: Όπα, ο Μπιλ.
4: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
5: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
5: Συντονιστείτε!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Λοιπόν, Τζαμάικα και μπαμ μπαμ, δεν θέλω τώρα έτσι να κράξω πάρα πολύ, γιατί είναι αρχή ακόμα, πρώτη εβδομάδα. Θα κράξω χαλαρά. Θέλω να κράξω ένα ολόκληρο έθνος, τους Ιταλούς. Σου πω γιατί. Παιδιά, μάτι Παναγία, 5 μέρες στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία. Όπου άκουγες βαβούρα, που λέμε για τους Έλληνες, οι καλύτεροι βρε είμαστε. Οι καλύτεροι είμαστε. Όπου άκουγες βαβούρα, όπου άκουγες φασαρία, ήταν Ιταλή.
1: Άντε ρε εσύ.
0: Φασαρτζιόζι ρε παιδί μου, πάρα πολύ, φωνακλάδες.
1: Έλα ρε. Τουλάχιστον είναι ωραία βαβούρα αυτή.
0: Όχι, δεν είναι ωραία βαβούρα, γιατί είχα πάει με το τρένο στο Σολέρ που είναι 1,5 ώρα και είχα δίπλα μου μια οικογένεια Ιταλών και μπροστά και πίσω ήταν παρέα αυτή και έφυγα με πονοκέφαλο. Δεν είναι ωραία βαβούρα. Ρομπέρτο, Ρομπέρτο.
2: Θυμάσαι που η Κατερίνα έχει μια φίλη που φασώθηκε εμένα επειδή νόμιζε ότι είναι Ιταλό και τελικά.
1: Έλληνα.
0: Τη είπε ψέματα, κορίτσια, αυτό να το έχετε στο νου σα. Φασώθηκε η φίλη τη γιατί νόμιζε ότι είναι Ιταλό, ο οποίο ήταν στο αστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιο αστικό, ρε. Σε ένα κλαμπ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ένα κλαμπ και το έπαιζε αυτό Ιταλό και μετά τον πετύχαν στο αστικό που ήταν Έλληνα.
1: Μετά, όχι, μετά τον πετύχαμε στο αστικό. Γιατί μεταξύ να λέει ένα φίλο μα.
0: Στο προσάκτρο
1: και γύρω. Τον ξέρω, τον πετυχαίνω στο γυμναστήριο του Αθητήτα. Το ξέρω, είναι Έλληνας και να λέμε ζηλεύει αυτό, ζηλεύει. Και τελικά μετά από 2 μέρες τον πετυχαίνουμε στο αστικό. Έλα ρε Παναγιώτη, τι έγινε, πού είσαι?
0: Έρχομαι στον έβασμο, πού είσαι?
1: Κατέβαλα το κέντρο.
2: Δεν μου λες, αυτοί οι φίλοι σου κάνουν ακόμα παρέα?
1: Ναι.
2: Ας το κάνουμε απόσπασμα, δεν πειράζει.
0: Θα πρέπει να γίνει. Αυτή η φίλη. Πώς τη λένε, να τη λέμε χαιρετίσματα.
1: Δεν γίνεται να πω και πώς τη λένε.
2: Γράψτε κάτω στα σχόλια αν ξέρετε τη φίλη που φασώθηκε με εγώ να μπει Ιταλό.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Love me not, παιδιά, εδώ είμαστε. Κάπως έτσι πάει και η δεύτερη μας ώρα, ε.
1: Ναι, και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που αγαπούν και απολαμβάνουν τη μοναξιά. Και ξεκινάμε με τον υδροχό, ο οποίος χρειάζεται προσωπικό χώρο και απολαμβάνει να περνά χρόνο μόνος, βυθισμένος στις σκέψεις και στα ενδιαφέροντά του. Είναι ο εγώκερος, είναι αυτάρκης και συχνά προτιμά την ηρεμία της μοναξιάς από τις πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Και είναι και ο Σκορπιός, ο οποίος κρατά τον εσωτερικό του κόσμο πολύ προσωπικό και χρειάζεται χρόνο μόνος για να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του.
0: Τι λες,
1: ναι, κι όμως.
0: Τι λες. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Animal.

0: είσαι καλό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Συθονία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leaven.
6: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
7: Έλα επιτέλους,
8: μας έσκασες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
11: Ιταλία!
12: Νούμερο 3!
13: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
11: Numero 1.
14: Zoo around the world.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα. Ζου 90,8 και Troublemakers. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας την ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα το 60 λεπτό αυτό?
2: Δεν έχω ιδέα. Αν πρέπει να έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Σίγουρα έχουμε καινούργιο τραγούδι.
3: Έχεις ή να προτείνω κανένα?
2: Πρότεινε εσύ.
3: Ωραία, θα προτείνω κιόλας. Τι άλλο, έχουμε θεματάρες, τραγουδάρες.
1: Διάθεση, χαρά.
2: Να παίξουμε το κουκουνάρα αυτή την ώρα που δεν το παίξαμε.
1: Βεβαίως, γιατί να μην το παίξουμε, εννοείται. Θα παίξουμε και την κουκουνάρα μας. Αλλά τώρα, παιδιά, ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε την τραγουδάρα που έκανε χαμό όλο το καλοκαίρι. Παγκόσμιο φαινόμενο, όπως μας είπε και ο Βασίλης ο Βαρσάμης. Είναι το Movie to the Sun και παίζει τώρα στο Zoo.

0: Lady Gaga.
1: Πού στα βρε! Εκείνο το ηχητικό πήγε στη λίγα κλάψη.
0: Είχα καεί εκείνη τη μέρα. Είχα καεί και λέω να το κάνω να το σταμάξει να προλάβω. Μας είχε στείλει ο Βασίλης να κάνουμε το ηχητικό, τέλος πάντων το τρέιλερ. Και είχα καεί. Βγήκε μέσα του σχήμα, βρε, θα τελειώνω, λέω.
2: Ευτυχώς όμως έβγαλε το vibe που ήθελα.
0: Βγήκε, πραγματικά, ναι. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τώρα χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που είναι πολύ πιο παλιοί από όσο νόμιζες.
0: Έλα, να μαντέψουμε λίγους.
1: Ναι, για πες.
0: Εγώ θα έλεγα το ροζ πάνθυρα.
1: Πόσο είναι ο ροζ πάνθυρας?
0: Δεν ξέρω πόσο, ένα παλιό.
2: 60, 50.
1: Πείτε ένα.
0: Το Σνούπι θα έλεγα.
2: Σίγουρα Mickey Mouse, Σνούπι.
1: Ναι, όχι, να μου πείτε ηλικίες, ρε παιδί μου. Ο ροζ πάνθυρας πόσο είναι?
2: Πρέπει να είναι καμιά 80 τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Όχι, αφού το είπες πριν.
2: Πόσο είπα?
1: 60, 63 είναι.
2: Α, εγώ νόμιζα του 50, δηλαδή από τόσο.
0: Λέει, άρα να λέμε ηλικία, ας πούμε. Ο ροζ πάνθυρας είναι γύρω στα 60.
1: 63
0: ο Σνούπι γύρω στα 60 κι αυτός.
1: Σνούπι, δεν έχει εδώ Σνούπι.
2: Ο Μίκι είναι πάνω από 100.
0: 100 σίγουρα, ναι.
1: Ο Μίκι, παιδιά, είναι 98 ετών.
0: Έλα, ρε.
1: Πρωτοεμφανίστηκε το 1928.
2: Φαντάζεσαι λίγο να ήταν τα Mickey Mouse, όπως λέγαμε και παλιά, κάνουν και ηλικία. Και τώρα ο Mickey να ήταν κανένα.
0: Ήταν παπούκα. Ήταν το πρώτο, νομίζω. Ήταν από τα πολύ πρώτα.
2: Σίγουρα ήταν τα πρώτα animation.
0: Που ήταν εντελώς διαφορετικό. Έτσι, ήταν δύο ποντικά
2: κινούμενα σχέδια που τα κάνανε στο χαρτί.
1: Παιδιά, Winnie το αρκουδάκι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είναι.
0: Πόσο?
1: Είναι 100.
0: Είναι ο Winnie το πιο παλιό.
1: Ναι, λέει εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1926.
2: Σαν τον Μπάουκ.
1: Αχ, σωστά!
2: Είδες άμα τρώσω μέλι ο Winnie.
1: Ο Bugs Bunny, παιδιά, είναι 86 ετών, έκανε τον ντεμπούτο του το 1940.
0: Ο αγαπημένος μου ο Bugs Bunny, θέλω να σας πω.
1: Ναι, έχει πολύ γέλιο και ο Daffy Duck. Ο Tom και ο Jerry είναι 86 ετών.
0: Μεγάλωσαν κι αυτά.
1: Μεγάλωσαν. Ο Popeye, δεν θα το πιστέψετε, 97.
0: Τα πόνι πόνι, πώς λέγονταν εκείνα?
1: Πόνι.
0: Τα πόνι, και εκείνα νομίζω είναι παλιά.
2: Μικρομοπόνι,
1: τα πόνι δεν τα ξέρω. Ο Σκουμπιντού είναι 57 ετών.
2: Τίποτα, νεούδι.
1: Και ο Μπομπς Φουγκαράκης είναι το πιο νεούδι. Είναι 27.
0: Ο Μπομπ είναι πολύ
2: νεούδι. Γεια σου Πάτρικ.
0: Θα σε ρωτήσω, η Sailor Moon.
1: Η Sailor Moon.
2: Με τη δύναμη του φεγγαριού.
1: Αυτή το 90 δεν ήταν.
0: Και παιδιά, συγγνώμη, και τα Στρούμφ δεν είναι παλιά.
2: Παλιά πρέπει να είναι αυτά, ναι.
0: Και τα Στρούμφάκια παλιά είναι.
1: Να ψάξω στο chat, γιατί αυτά δεν τα έχει.
2: Για ψάξε λίγο Thundercats, ο Lion, πώς
1: θα είναι. Τι ηλικία έχουν τα Στρούμφάκια?
0: Thundercats.
1: Εδώ μιλάμε για παλιά, ρε τώρα. Αυτόν πιο πρόσφατο δεν είναι.
0: Ο Thundercats.
2: Και αυτό πρέπει να 30 χρόνια πρέπει να είναι τώρα.
0: Μπορεί και παραπάνω.
2: Μπορεί και παραπάνω.
1: Αχ, δεν μου λέει. Καλά το chat λέει. Power ο Μπαμπά Στρούμφ είναι 542 ετών. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
0: Αχ, αυτό το chat. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αν έχετε και κάτι κατά νου, στείλτε μας μήνυμα. Αν ξεχάσαμε κάποιο cartoon, κάποιο Mickey Mouse, όπως τα λέγαμε, το οποίο είναι πολύ παλιό,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, 20 λεπτά μετά τις 6. Λίγο να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Φυσικά και να δούμε τι γίνεται έξω. Καλά είναι τα θεματάκια. Δεν έχουμε τίποτα σχεδόν, παιδιά.
0: Καλά είναι όλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά, γιατί έχει ζέστη. Δεν είναι για να κολλάμε στην κίνηση τώρα, παιδιά, με αυτή τη ζέστη. Για κανένα λόγο.
2: Εν τω μεταξύ, τον έκραξε στον άνθρωπο και ήρθε και απολογήθηκε.
0: Δεν είπα κάτι εγώ στο τηλέφωνο στον άνθρωπο που τον έκραξε.
2: Απολογήθηκε. Και λέει συγγνώμη, παιδιά, πρώτη φορά.
1: Πες και στον κόσμο όμως τι έγινε. Μην λες έτσι.
2: Παραγγείλαμε τέλος πάντων.
1: Άλλη μια φορά, τρίτη
2: άλλη
1: σήμερα.
2: Άλλη μια φορά, ναι, για το welcome. Ένα γλυκάκι. Και τέλος πάντων με παίρνει ο διανομέας τηλέφωνο και μου λέει δεν έβρισκε την είσοδο. Και πάμε να το κλείσουμε εν τέλει. Τον φωνάζουμε από τον μπαλκόνι, από το παράθυρο. Και πριν το κλείσω, ακούγεται ένας Μαργαρίτης. Άμα δεν μπορείς, άλλαξε επάγγελμα.
0: Το θέμα δεν φταίει ο άνθρωπος όμως. Φταίει εσύ, γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο και τον έδινες λάθος οδηγίες. Πού είστε, τι βλέπετε.
2: Μα μου έλεγε, βλέπω ταμπέλα.
0: Φορτηγό 40 χιλιόμετρα έχει απ' έξω.
2: Το είπα το φορτηγό, το είπα. Μα μου έλεγε, εδώ στην είσοδο είμαι. Και λέω, μα εσείς έχει και άλλη είσοδο. Και μετά μου λέει, ο Βασίλης έχει και πιο κάτω είσοδο.
0: Προφανώς, αλλά δεν δουλεύει τόσα χρόνια, γι' αυτό και παίρνει λιγότερε μέρε άδεια.
2: Δεν μου το θυμίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα, Βασίλη.
1: Είναι το Tulum από Playmen με Μαράση και Ελένη Φουρέιρα.

0: Sports Car. Εδώ είμαστε. Φάγαμε και το γλυκάκι μας, το ωραίο που μας κέρασε το κορίτσι μας. Όχι όλοι.
1: Το κέρασε.
0: Το κέρασε.
1: Το κέρασε, όντω. Δεν τη κάνει 3 ευρώ μετά.
0: Όχι, και είπε κιόλα γιατί ήθελα εγώ να παραγγείλω γλυκάκι και μου λέει: πήρα κρυφά σου ρεάλ για το καλώ ήλθατε.
2: Ναι, και λέει: εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω ριζόγαλο.
0: Πήρα το φαγητό.
1: Το ριζόγαλο όμω, Ζεφυρί, είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο παρεξηγημένο, αλλά είναι φοβερό γλυκό.
0: Παιδιά, το ριζόγαλο πετύχει, είναι τρομερό.
1: Και λέει: κανελίτσα από πάνω.
0: Πάρα πολύ. Έκανε εμένα η μάνα μου, έκανε τι να σου πω τώρα, 50 κιλά που ήταν και 4 άντρε. Δρόγαμε δηλαδή φουλ. Πάρα πολύ ωραίο είναι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το μπορούσε να το φτιάξει και στο σπίτι.
0: Εγώ όχι.
1: Εσύ φτιάξει δηλαδή.
2: Δεν έχω φτιάξει, αλλά πολύ εύκολο.
1: Πώς κρίνεις έτσι εύκολα.
0: Το όχι, τίποτα είναι κάτι πιο δεύτερο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν είναι.
2: Εντάξει, όχι δεύτερο.
0: Προφιτερόλ, αλλά είναι ένα. Παιδιά, ιδίω το πρωί.
2: Πρωί γλυκό.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο.
2: Δεν ξέρω, το πρωί. Άντε, ρε
0: κοπέλα μου.
2: Καλά, πάμε στο κουκουνάρι μας. Το δίνουμε στον Γκιούλ.
1: Γκιούλ, λογικά.
3: Σήμερα πρωί βρήκα γκρούνι πάλι για να. Τρώει καλαμπόκια μέσα, 102 κιλά γκρούνι έχει. Έλα να δείξω, πάρα πολύ μεγάλο γκρούνι έχει. Πάρα πολύ, πού πήγε, πάρα πολύ μεγάλο γκρούνι.
0: Τι είναι το γκρούνι,
2: γκρούνι
1: είναι μες στα καλαμπόκια.
0: Και τρώει, τα καλαμπόκια, το γκρούνι.
2: Ναι, το καημένο πήρε στον άνεμο.
0: Έλα, ερχόμαστε.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
5: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
6: Για να μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
7: Όπα, ο Μπιλ.
5: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
6: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
8: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
6: Συντονιστείτε!

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Πίσω Γιάννη τα ξύλα.
1: Γιατί τώρα να πω τον κόσμο τι έκανες που με εκθέτεις εμένα και δεν σου μιλάω άσχημα.
0: Λοιπόν,
2: τι έκανα.
0: Ας βάλω ένα μικρό πλαίσιο και συνεχίζεις. Περιμένουμε την τρίτη παραγγελία
1: για
0: σήμερα μέσα σε τρεις ώρες. Ωραία.
1: Μία παραγγελία την ώρα είναι, μέσα όρο.
0: Η πρώτη παραγγελία ήρθε πολύ κομπλέ. Η δεύτερη παραγγελία ήρθε έτσι και έτσι. Βγήκαμε έξω, κρεμόντουσαν τα παιδιά από το παράθυρο, φωνάζαν το παλικάρι που κάνει διανομή. Όλα καλά. Η τρίτη δεν πάει καλά μέχρι στιγμής. Έχει πάει σε άλλο δρόμο.
1: Δεν πάει καλά όμως. Πριν, επειδή έλεγε για μένα ότι και εγώ είπα ότι καλά, άμα δεν μπορεί. Ναι, τι τον έκανε στον άνθρωπο τώρα. Μιλάει χωρίς να βλέπει απ' έξω. Πριν υπήρχε ένα φορτηγό τεράστιο εδώ έξω άσπρο. Και λέει τώρα στο παιδί, έχουμε απ' έξω ένα τεράστιο φορτηγό άσπρο. Τι λέω, έφυγε. Ο άνθρωπος ψάχνει ένα φορτηγό το οποίο δεν είναι πλέον εδώ.
2: Δεν το είδε το φορτηγό, γιατί δεν είναι κάπως αυτή τη
1: στιγμή. Ναι, είναι σε άλλο δρόμο, άσχετο.
0: Βασικά και να ήθελε να το δει, το παράθυρο είναι ψηλό. Θα καταφέρει να το δει το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.

0: καλό είναι να τελειώσουμε αυτό το on γρήγορα, διότι μέσα σε αυτό το delivery υπάρχει το γαλακτοπούρικο, το ριζόγαλο και το σοκολατόπιτα. Πήρα λίγα πράγματα σήμερα, γιατί θέλω να πω σιγά σιγά σε πρόγραμμα. Σεπτέμβρης έρχεται.
1: Λοιπόν. Το γαλακτομπούρικο είναι για δύο άτομα.
0: Ναι, δεν θα φας.
1: Γιατί να μην δοκιμάσω.
0: Θα σε δώσω λίγο να δοκιμάσεις, κορίτσι μου. Έλα λίγο. Καλησπέρα να στείλουμε και στον Τζον Τσάν και στον Τζόρτζ και στην Εύα και στον Ιορδάνη μας, φυσικά στον Αλέξη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Γεια σας, παιδιά.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: clouds. Δεύτερη μέρα και με έχει κουράσει για όλη τη σεζόν.
1: Σήμερα έχει δίκιο πραγματικά.
0: Καταρχήν τρώω, έχει έρθει το γαλακτομπούρεκο και τρώω και με λέει το γαλακτομπούρεκο έχει φυλλό.
2: Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα.
0: Και μετά λέει έχει πολύ σιρό, απλό σιροπιαστό.
1: Και με έβαλε τα ακουστικά. Δεν μου αρέσει το σιροπιαστά. Τι σ' αρέσει, ρε Κατερίνα, έλεγχο.
0: Αχ, δύσκολο άνθρωπο.
1: Μόνο σουβλάκι κοτόπουλο και φιλέτο κοτόπουλο.
0: Να πούμε ότι το σουβλάκι κοτόπουλο παραγγείλαμε με τη σαλατέλα το μαρουλάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ε. Ήρθε και κατευθείαν φυσικά του άλλου δίνω, του έστειλε στο διάολο του ανθρώπου. Δηλαδή εμεί ήμασταν εδώ και του έστειλε αλλού.
2: Δεν του έστειλα εγώ, μόνοι του φύγανε. Εγώ προσπαθούσα να του βοηθήσω.
0: Είναι δυνατό να μιλά με τον Τιλιβερά και να το λε έχει απ' έξω ένα μεγάλο άσπρο φορτηγό και να κοιτάει τα νύχια τη με τη λίμα. Έφυγε το φορτηγό, λέω εδώ και μισή ώρα. Ψάχνει ο άνθρωπο με το μηχανάκι πάνω κάτω.
2: Λέγω, το άσπρο το φορτηγό το βλέπει το Μαργαρίτη. Πού είναι το Μαριάκι?
1: Σήμερα με τις παραγγελίες.
0: Παιδιά, πώς πάνε, πώς πάνε. Κάτι delivery στα κουδούνια και βάζουν σημάδι. Ένα φίμπερ μπάρε μα, βάζουν χι. Μην του ξαναφάτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Φάγαμε τώρα, περιμένει και το γαλακτομπούρικο το ζεστό. Στα αναχωριέμαι, Βασίλη, γιατί θα το εκτιμούσε αυτό το γλυκό. Είσαι αυτό ο άνθρωπο.
1: Είμαι αυτό. Τι θα κάνω τώρα,
0: λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν.
2: Ένα τσίκρεση. Τι ψυχή έχει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να κλείσουμε γιατί ο Πέτρος Σοφιάνης θα το φάει σίγουρα έξω. Ο οποίος έρχεται πανέτοιμος να αναλάβει και το επόμενο 2ωρο το παλικάρι μας. Και φυσικά το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα την Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε ότι ο Bill Nikes δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Ετοιμάζει δουλίτσα, ετοιμάζει πράγματα. Αλλά έχει επιστρέψει το πρωινό με Νάνση Βλάχου και Σκάτς. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning από τις 7 το πρωί, σωστά. Φυσικά μετά έρχεται και αναλαμβάνει το κορίτσι μας η Ειρήνη η Κακούρη. Αμέσως μετά την Ειρήνη έρχεται ο Χρήστος Μακίδης και τσουπ!
1: Απ!
0: Για φέτο μου τσουνάρες μας ξανά εδώ.

0: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
3: Σε συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους,
13: μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Radio. Top 5. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, καλησπέρα σε όλους απανταχού. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας συνήθεια, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας, μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα σας φέρνω updates από το Billboard Hot 100, στις 8 έχουμε το Hit List και φυσικά έχουμε και το Track of the Day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με το New Religion και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Από την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι το έχω αγαπήσει. Hugel, David Guetta και Friends Montana. Ήταν το Shine εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Για ελάτε τώρα όλοι στο Viber να μου πείτε τα νέα σας. Θέλω να τα πούμε όλα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και δεν ξεχνάτε να μας βρείτε και στα social media. Λοιπόν, τώρα έχουμε 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μας. Κάπως έτσι συνεχίζουμε και αύριο Τετάρτη. Ήλιος όλη μέρα, λίγο αεράκι προς το απόγευμα, αλλά όχι δροσερό, ζεστό θα είναι. Καθώς η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 33 βαθμοί Κελσίου. Τώρα θα σας πάω πίσω στο 2011. Έρχεται ο Gautier με την Κίμπρα. Αυτό είναι το Somebody That I Used To Know και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

Λόκο, λόκο, για όλους εμάς εδώ τους τρέλους στον Zoo 90,8, το ακούσατε μόλις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στον Βασίλη, ο οποίος λέει Πέτρο, καλό χειμώνα. Και καλησπέρα και στον Ηλία, ο οποίος λέει τα κεφάλια μέσα. Δεν ταυτίζομαι με καμία από τις δύο απόψεις. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, την Τίτη και τον Τίτο που γιορτάζουν σήμερα 25 Αυγούστου. Και επειδή το διάβαζα νωρίτερα, να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτή την Πέμπτη επιτέλους θα λειτουργήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Και μάλιστα, επειδή έρχεται και η ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Πάμε τώρα στο 2016 και στο άλμπουμ 24K Magic. Είναι ο Bruno Mars και έρχεται τώρα στον Zoo με το υπέροχο That's What I Like.

0: εδώ είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές, μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
3: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja IX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Morte.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
9: Στη σειρά σου καλέ.
8: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
9: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Επιστρέψαμε και είμαστε live. Zoo 90,8. We play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας. Μου έκαιτσε 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στη Χριστίνα. Καλησπέρα και στην Έφη. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλή κίνηση στην πόλη. Ευτυχώς, λίγες καθυστερήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή, Γρηγορίου Λαμπράκη και στη λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχο Παπαούτε Afro Soul και αμέσως μετά έρχονται οι Hendrix με το υπέροχο Golden στον Zoo.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

να πω τώρα για αυτό το τραγούδι. Ήταν η θρυλική Tina Turner με τον Kygo και το What's Love Got To Do With It εδώ στον Zoo 90,8. Και δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά στο Billboard, στο Billboard Hot 100 η τραγουδίστρια της country μουσικής Ella Langley έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, το Choosing Texas της τραγουδίστριας παραμένει για 19η εβδομάδα στο νούμερο 1 του chart και ισοφάρισε έτσι τη μακροβιότερη παραμονή στην κορυφή. Τα άλλα δύο τραγούδια που έχουν πετύχει κάτι αντίστοιχο είναι το A Bar Song Tipsy του Sabuzei από το 2024 και το Old Town Road από Lil Nas X και Billy Ray Cyrus από το 2019. Μάλιστα, το μόνο τραγούδι που ξεπερνάει τα παραπάνω είναι το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, το οποίο μετράει 22 εβδομάδες στην κορυφή, όμως υπολογίζεται έως εορταστικό τραγούδι και όχι ως κανονικό commercial εμπορικό, όπως λέμε. Απίστευτη Ella Langley. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έρχεται το Μελωδία από RG Medusa και Πολιάνα και σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν στον Ζου.

0: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk. Scandinavian Sleep and Leaven.
11: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους,
13: μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
17: Έτσι ακριβώς, πάμε να συνεχίσουμε στην δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε φυσικά με την καλύτερη διάθεση. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Σε λίγο θα σας πω για ποιον λόγο έκανε ρεπορτάζ η Wall Street Journal για τα ελληνικά νησιά. Τα έχουμε track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Αλλά πριν από όλα αυτά, τώρα σας φέρνω την hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 έρχεται το Let Me Be από The Second Voice. Παίζει πολύ δυνατά τώρα εδώ στον Zoo.
16: Zoo Radio. The Hit List.

Για πολλούς είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και δικαιολογημένα. Σακίρα και Burna Boy ήταν το Die Die στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Let Me Be από The Second Voice. Στο νούμερο 4 το 12 to 12 από τον Sombre. Και στο νούμερο 3 το Rain Dance από Dave και Thames. Λοιπόν, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το υπέροχο Moving to the Sun από Hugel

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

τραγουδάρα από το 2011. Pitbull και Mark Anthony, ήταν το Rain Over Me εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε για ποιον λόγο αναγκάστηκε να κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ η Wall Street Journal για τα ελληνικά νησιά? Λοιπόν, οι μαρτυρίες ξένων ταξιδιωτών στην Αμερικανική εφημερίδα για τα πρόπτα των θερινών ανέμων στις Κυκλάδες ήταν ο λόγος που έγινε ολόκληρο θέμα. Το όνειρο του Island Hopping στα ελληνικά νησιά αποτελεί σταθερή αξία για τους ξένους τουρίστες. Προφανώς, ωστόσο, η Wall Street Journal αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν όλοι όταν τα μελτέμια αγριεύουν το Αιγαίο, μετατρέποντας τις μετακινήσεις σε περιπέτεια. Ο έντονος κυματισμός, η ναυτεία και η πολύ ωρή ταλαιπωρία οδήγησαν τους ταξιδιώτες να αποκαλούν τα πλοία στα social media vomit comets, δηλαδή κομίτες του εμετού. Παιδιά, αν δεν μπορείτε, μην έρχεστε. Δεν χρειάζεται, γιατί ξέρουμε να ξερνάμε και μόνοι μας τα πλοία μας. Δεν χρειαζόμαστε και εσάς. Πάμε τώρα να ακούσουμε Teddy Swims, είναι το Bad Dreams και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από μας, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο μπός λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μην χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι νυχτώνει τόσο γρήγορα πλέον. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Καλησπέρα στην Δέσποινα, στον Ιορδάνη και στην Εύα. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω Tame Impala και Jenny. Τώρα όμως έρχονται Hugel Topic και Aras με το I Adore You. Και μείνετε μαζί μου γιατί σε πολύ λίγο σας φέρνω και το Track of the Day εδώ στον Zoo.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

πολύ πολύ αγαπημένο How Deep Is Your Love από Calvin Harris και Disciples εδώ στον Zoo 90,8 και φυσικά για το κλείσιμο σας φέρνω το Track of the Day. Σας έχω ετοιμάσει το Self Aware από το indie rock trio Temper City. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, είναι η πρώτη τους κυκλοφορία και μόλις τους πρώτους μήνες κατάφερε να ξεπεράσει τα 424 εκατομμύρια streams στο Spotify, να γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ τέλος το επίσημο βίντεο στο YouTube συγκέντρωσε 29 εκατομμύρια προβολές. Λοιπόν, κάπως έτσι εγώ φεύγω, έρχεται στην παρέα σας τώρα η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με το Track of the Day Self Aware. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Track of the Day. Track of the

0: Ζήλες.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: τίποτα, δηλαδή εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Κυριακή, 30 Αυγούστου, το Sound of House επιστρέφει στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με το Boat Project Volume 3. Ένα πάρτι με φόντο το μαγικό ηλιοβασίλεμα στη Σιθωνία μέσα στον Τωρονέο κόλπο. Στο line-up η Nelson X, Delta, Mudge. Αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6973-92-7012. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
5: Έλα επιτέλους.
6: Μας έσκασες.
4: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
8: Zoo Radio. Top 5.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την Τρίτη 25 του Αυγούστου. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έχω πολλά και για απόψε το βράδυ, οπότε μείνετε μαζί μου. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα λοιπόν στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μόνο στον Ζου.

0: Tokyo Hotel και Monsoon εδώ στον Ζου 90,8. Άλλο ένα πολύ ωραίο throwback. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 εδώ στον Ζου 90,8. Και σήμερα 25 Αυγούστου, πάει και σχεδόν πάει, εντάξει, ο Αύγουστος αυτός ο αγαπημένος. Γιορτάζει ο Τίτος σήμερα, λοιπόν. Χρόνια πολλά. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ θα είμαι μέχρι και τις 12 και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931908908. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με Bad Bunny, για τον οποίο έχω και νέα αργότερα. Μείνετε μαζί μου, Nueva Yol παίζει αμέσως τώρα στον Ζου.
1: Nueva Yol!

0: διασκεδαστικός!
1: Είναι αυθεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

πάρα πολύ ωραίο. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Είμαστε εδώ παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και φυσικά η ζέστη καλά κρατεί. Εννοείται, αυτό δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Και σήμερα πάρα πολύ ζέστη και υγρασία άπειρη. Και αύριο βλέπω Τετάρτη από 26 έως 33 θα φτάσει το θερμόμετρο. Και η Πέμπτη, όπως λέγαμε και χθες, συνεχίζει να δείχνει 38 υψηλότερη. Ωστόσο, μετά κατεβαίνει από ό,τι βλέπω. Το μόνο που με στεναχωρεί εμένα, παιδιά, είναι ότι νυχτώνει, άρχισε να νυχτώνει ήδη. Δηλαδή, εγώ έφτανα εδώ πέρα 9 παρά και ήταν μέρα ακόμα, τώρα είναι βράδυ. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, έτσι σιγά σιγά αλλάζει η εποχή. Save me tonight, τώρα και είναι η Jennifer Lopez, την ακούμε στον Zoo.

0: είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει συντζήτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Ο πως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 στα 36 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και φέρνω σε λίγο πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Κέιτο, Μπρούνο Μαρς, Ντούα Λίπα έρχονται σε πολύ λίγο. Τώρα Κατσάε και Γκαμπριέλα παίζει στον Ζου.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

αγαπημένο Blessings και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πριν λέγαμε σχετικά με τον Bad Bunny, διάβασα που λέτε ότι μια έκθεση που γίνεται στο San Juan στο Puerto Rico περιλαμβάνει έργα 32 καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τον πολιτιστικό και κοινωνικό αντίκτυπο του πορτουρικανού μουσικού Bad Bunny. Έχει κάνει έναν σοβαρό χαμό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η έκθεση λοιπόν λέγεται Benito 100x35 και έκανε εγγένεια στην γκαλερί IM Art στις 20 Αυγούστου. Παρουσιάστηκαν εκεί οι καρέκλες από το εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ που απεικονίζεται και εκτός από αυτό έχει τον Benito σε πίνακες, γλυπτά και ολογράμματα παρακαλώ. Μπράβο του, γιατί έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα νομίζω. Συνεχίζουμε με Sombre τώρα και ένα νέο του τραγούδι, πολύ ωραίο, My Body Isn't Ready, και παίζει στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Figures. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοκ, πλοκ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
4: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν.
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
6: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
13: Έλα επιτέλους,
14: μας έσκασες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio. Zoo!
1: Ιταλία! Νούμερο 3!
16: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
1: Numero 1.
6: Zoo.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 98 και εμείς είμαστε εδώ για το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. 10 και 3 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου και έχουμε πολλά πολλά και ωραία για τη συνέχεια. Ζουνέτς και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι και πόσο πολύ μου ανεβάζει τη διάθεση, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Chip Thrills λοιπόν εδώ στον Ζου 90,8 στα 19 λεπτά μετά τις 10. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Και πριν λίγο έβλεπα το φεγγάρι που σε λίγο αρχίζει έτσι γεμίζει πάρα πολύ ωραία. Σε λίγες μέρες θα είναι και η Πανσέλινος του Αυγούστου του στις 28 του μηνός. Και λέει ότι συμπίπτει με ένα η φετινή Πανσέλινος με μερική έκλειψη σελήνης. Οπότε αν είστε τυχεροί και το πετύχετε, θα δείτε αυτό το θέαμα φέτος τον Αύγουστο. Νταμιάνο Ντέιβιτ σε λίγο, The First Time, και τον ακούμε αμέσως τώρα στον Ζου 90,8.

ένα καταπληκτικό τραγούδι του Σόμπρ, Homebreaker, εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι που ούτε εγώ ήξερα. Η Cara Delevingne δεν έχει βγάλει ως τώρα ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, ενώ ασχολείται, λέει, πολλά χρόνια με τη μουσική. Τώρα αποφάσισε, λοιπόν, να περάσει σε μία από τις πρώτες μουσικές κυκλοφορίες με ένα άλμπουμ που αποκαλύπτει μία πιο προσωπική, ηλεκτρονική και απρόβλεπτη πλευρά της, λένε τα δημοσιεύματα. Το άλμπουμ με τίτλο Not Normal θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα, και παρουσιάζει μαζί το τραγούδι Crazy Baby. Εντάξει, έχει φωνάρα η κοπέλα, οπότε πιστεύω θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Συνεχίζουμε με One Republic, Counting Stars, και επειδή δυνατά στον Ζου.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo Radio. Αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Σε όλους, Zoo Radio, είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 38 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εννοείται, Έλληνα στην παρέα σας και σε λίγο ακούμε μελωδία, Show Me Love και Let Me Be, τώρα Upside Down και παίζει στον Zoo.

Καταπληκτικός Jason Derulo και Take You Dancing. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα ζωντανά μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω τώρα, παιδιά, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ dating apps, έτσι. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό, δεν έχει χρειαστεί. Ωστόσο, μπορεί κάποιος από εδώ από την παρέα μας να χρησιμοποιεί. Και έχω να σας πω το εξής. Υπάρχουν, λέει, συχνά λάθη που γίνονται και δεν προχωράει ένα date, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις. 5 από 7 είναι φωτογραφίες AI που δεν είναι πραγματικότητα προφανώς, που βέβαια αυτό θα μου πείτε συμβαίνει και στα social. 2, υπάρχει και key bio, το οποίο ιδανικά δεν πρέπει να είναι πολύ γενικό, αλλά να έχει και κάποιο στοιχείο σας. 3, το πρώτο μήνυμα που στέλνετε είναι ένα και το για, το οποίο είναι λίγο cringe και λίγο άβολο. 4, το προφίλ σας εκπέμπει αρνητική ενέργεια. Και 5, κάποιοι κατεβάζουν τέτοιες εφαρμογές γνωριμιών, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας γι' αυτό. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931908908 και πάμε εμείς να συνεχίσουμε πολύ ωραία με Magnetic. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Yes.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Φλογουστάρο λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
3: Έλα επιτέλους,
4: μας έσκασες.
2: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. 11 και 2 λέει το ρολόι και είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Nights για μία ώρα ακόμη. Και συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Πρώτος, Teddy Swims, Mr. Know It All. Και παίζει στον Ζου.

throwback ήταν αυτό. Πήγαμε αρκετά πίσω με Lady Gaga και Alejandro εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και είναι η ώρα να μας βρείτε στα social media του σταθμού. Zoo Radio στο Instagram και Zoo Radio 908 είμαστε στο TikTok. Και φυσικά εσείς που είστε ακόμα Χαλκιδικοί και κάνετε τις διακοπές σας μπορείτε να μας ακούτε στους 99,5. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελληνά και σε λίγο ακούμε Where's My Husband, Iran, και έρχονται πολλά και ωραία για τη συνέχεια τώρα New Religion και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran και As Is Am εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και είδα πριν λίγο και σοκαρίστηκα. Η Ελλάδα και η Κύπρος, λέει, είναι στην κορυφή των χωρών με τους πιο αγχωμένους εργαζόμενους στη Νότια Ευρώπη. Πιο πολύ σοκαρίστηκα να σας πω για την Ελλάδα, που βρίσκεται και στην πρώτη θέση κιόλας, με ποσοστό 61%, ενώ υποτίθεται είμαστε και χαλαροί γενικά σαν λαός. Στη δεύτερη θέση είναι η Μάλτα με 57%, τρίτη η Κύπρος με 56% και τέταρτη είναι η Ιταλία με ποσοστό 51%. Ωστόσο, δεν θέλει και πολύ άγχος, θεωρώ. Σιγά σιγά θα το βρούμε. Όλα θα πούνε, θα πάρουν το δρόμο τους. Taylor Swift σε... την ακούμε τώρα και The Fate of Ophelia παίζει στον Zoo.

0: ωραίο είμαστε. Λοιπόν, Zoo Radio, αυτά από εμάς, ρε Σκάτς. Τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος. Ησυχία, ηρεμία. Κανείς δεν μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, περνάμε ζάχαρη. Όπως λείπει, το στούντιο χορεύει. Ποιος τον άκουγε τώρα?
2: Για μαζευτείτε λίγο, κοκλάκια. Σας ακούω από το application. Έχετε κάνει το στούντιο καφενείο.
0: Όπα, ο Μπιλ.
1: Έλα ρε Μπιλ, φιλαράκι μου. Ακόμη σε άδεια δεν είσαι?
2: Άσε τα γλυψίματα εσύ. Και εσύ που τρόμαξε και καλά. Απολαύστε την ησυχία σας μέχρι αυτή την Παρασκευή. Δευτέρα 31 Αυγούστου επιστρέφω στο μικρόφωνο και μπαίνω κατευθείαν στο στούντιο. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 ολοκληρώνεται. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μπιλ Νάκης επιστρέφει μαζί με την Άνση και το Σκάτς. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι εδώ.
2: Συντονιστείτε!
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
6: Hey!
7: We play the hits και είμαστε εδώ 35 λεπτά μετά τις 11 για το τελευταίο μας 20 λεπτό. Έχω I'm good, Zanando και Anxiety. Τώρα είναι ο Alex Warren, Ordinary, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ ωραίο American Girls και Harry Styles εδώ στον Zoo 90,8. Και αυτά για σήμερα, παιδιά. Πήγε σχεδόν 12, εντάξει, είναι παρά 10. Αυτά είχαμε για τη δεύτερη μέρα σήμερα που ξεκινήσαμε. Νιώθω πλέον ότι δεν πέρασε, δεν έλειψα ποτέ. Πάρα πολύ ωραία, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Ωστόσο, εσείς το πρωί ξυπνάτε, εννοείται, στις 7. Ζουν Bill Nikes and the Boss Crew in the morning, χωρίς τον Bill. Θα είναι η Νάζι και ο Σκατ για όλη την εβδομάδα. Και από την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει φυσικά και ο Bill ο Nikes. Εμείς 9 η ώρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας Zoom Nights εδώ με Έλληνα Ρόκα. Και σας αφήνω με Μιτσίκο τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό βράδυ σε όλους και φίλια πολλά. Γεια σας.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
12: Έλα επιτέλους.
13: Μας έσκασες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
16: Zoo!
17: Ιταλία! Νούμερο 3!
18: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
17: Numero 1.
16: Zoo.

Πόλη Ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη σου να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έρχεσαι μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Axel, DJ Yo.
1: Zoo 90,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άθιμο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωρε φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό.
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Τι ωραία που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, Μαρία.
5: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους.
2: Μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
2: Περίμενε. Αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
2: Ματέο δεν το λέγανε.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
2: Α, τον βάφτισε Μάκη.
4: Ναι, τον πήγε. Πολυπίθρα και έγινε νουνά.
2: Είναι με αυτόν.
4: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
2: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
4: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
2: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
4: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι ακόμα ρε ξυπνητήρι, τη Δευτέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
1: Έλα επιτέλους,
2: μας έσκασες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.